0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στον Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
6: Για το χατήρι του Σεβδά.
5: Σάββατο 1η Αυγούστου.
6: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
5: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει.

0: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο ANEC.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9,84. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: 50%!
1: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
3: Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
4: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
10: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασία.
15: Λίγες και μονιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε ενεργειακό ποτό Monster 500 ml μόνο 98 λεπτά. Μορομάντιλα σεπτόνα χαμομήλι, συσκευασία 80 τεμάχια, μόνο 89 λεπτά. Αφρόλουτρο DAV 720 ml μόνο 2 ευρώ και 79 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Essex υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
16: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Μένονται τα πύληνα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Σιτία και Λέσβο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό των φλογών. Τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Αμάρι και Γήθη, ο Παντελής Διαμαντάκης, Μανώλης Στρατιδάκης και Κώστας Λεμοδέτης. Δύο τραυματίες πυροσβέστες στη Σιτία. Στις φλόγες παραδόθηκαν καλλιέργειες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατοικίες και ζωικό κεφάλαιο. Εκενώθηκαν χωριά, επιχειρήσεις διάσωσης από στεριά και θάλασσα. Μέχρι στιγμής η συλλήψη σε όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πάρου, εργολάβος και δημοτικός υπάλληλος για το Χιτά στην Πάρο, από όπου προκλήθηκε η φωτιά. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα 6 περιφέρειες της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και ολόκληρη η Κρήτη. Μάχη για τη ζωή του Δίνη, τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού μετά από σοβαρό περιστατικό παραλίγου πνιγμού που σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή των Χανίων. Προχωρά ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη δημιουργία κλειστής ελεγχόμενης δομής μεταναστών στους αθανάτους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος

0: Επαναλαμβάνει ότι αυτός δεν αλλάζει. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης ακόμα και μέσα στον Αύγουστο. Συνεδριάζει σήμερα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στους 381.769 οι άνεργοι τον Ιούνιο κατά την Ελστάτ, στο 8% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ως απάντηση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων.
1: 984. Ο καιρός.
0: Ισχυρό το μαλτέμι και σήμερα σε όλη τη χώρα, θερμοκρασία έως τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Σας καλημερίζουμε παρέα με τον Παντέλη Μπότση από το στούντιο του Ράδιο 984 σε μια ημέρα που πραγματικά τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα, ιδιαίτερα δύσκολα για πολλές περιοχές της χώρας και της Κρήτης. Και μιλάμε πάντα για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, για τους ανθρώπους που χάθηκαν στο Αμάρι και στο Γηθιό, για όλα αυτά που καθένας από εμάς παρακολουθεί, βλέπει ή βιώνει από χθες. Γιατί το δύσκολο είναι να τα βιώνεις από κοντά, είναι το δύσκολο να τα παλεύεις από κοντά και όχι σαφέστατα μόνο να τα μεταφέρεις. Όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, στο κόκκινο παραμένουν το Ρέθυμνο, η Σιτία και η Λέσβος. Λίγο καλύτερη κατάσταση στην Σιτία. Τρεις άνθρωποι νεκροί, τρεις πυροσβέστες νεκροί, Παντελής Διαμαντάκης, Μανώλης Στρατιδάκης στο Αμάρι. Κώστας Λεμοδέτης, αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Γήθιο, από παθολογικά αίτια, αλλά την ώρα κατάσβεσης φωτιάς, και δύο οι τραυματίες στην Σιτία. Παραδομένες στις φλόγες καλλιέργειες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατοικίες, ζωικό κεφάλαιο, εκενώθηκαν χωριά, παραθαλάσσιοι οικισμοί, επιχειρήσεις διάσωσης από στεριά και θάλασσα, δεκάδες εκείνοι οι οποίοι δίνουν τη μάχη από τα χθες στο Ρέθυμνο, τη Σιτία, μέχρι κάτω χαμηλά στον Αθερινόλακο, όπως επίσης και στη Λέσβο, όπως επίσης και στο Γήθιο. Σε ετοιμότητα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος και 8 συλλήψεις σε όλη τη χώρα για το σύνολο των πυρκαγιών που καίνε τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στους συλληφθέντες, ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Πάρου, ένας εργολάβος και ένας δημοτικός υπάλληλος, για το Χιτά από όπου προκλήθηκε η φωτιά στο Κυκλαδίτικο νησί. Επίσης ακούσατε ότι ο πορτοκαλί συναγερμός παραμένει σήμερα για 6 περιφέρειες της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, νησιά του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου, καθώς και ολόκληρη την Κρήτη, κατηγορία κινδύνου 4. Η ένταση των ανέμων δεν έχει κοπάσει. Επιχείρησαν σήμερα, γιατί χθες δεν τα κατάφεραν, επιχείρησαν από νωρίς και σήμερα το πρωί να μπουν στη μάχη, να ριχτούν στη μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών και ένα αέρια μέσα, τουλάχιστον για την περιοχή, για τις περιοχές νότια του Ρεθύμνου. Είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο το μέτωπο, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουν καταφέρει. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, καθώς οι ρηπές των ανέμων είναι πολύ πολύ δυνατές. Φαίνεται ότι έτσι σήμερα θα εξελιχθούν τα πράγματα. Άκουγα χθες και τον μετεωρολόγο τον Μανώλη Τολέκα να λέει ότι, ξέρετε, στη σημερινή ημέρα πως περιμένουμε δυσκολότερες συνθήκες αναφορικά με την ένταση των ανέμων. Και μαζί με την μεγάλη ένταση των ανέμων έχουμε επίσης και την θερμοκρασία, η οποία κινείται εκεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τις εστίες τους, άνθρωποι οι οποίοι στη χθεσινή την μέρα ήθελαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στην περιοχή τους, αδύνατον σαφέστατα ήταν, να δουν αν υπάρχουν τα σπίτια τους, αν υπάρχουν οι καλλιέργειές τους. Άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν μέσα σε δημοτικούς χώρους, αθλητικούς χώρους για να μείνουν. Πραγματικά δύσκολες οι συνθήκες. Θα επιχειρήσουμε να σας δώσουμε αναλυτικά τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα. Θα ζητήσουμε βέβαια την κατανόησή σας και θα επιχειρήσουμε να κάνουμε όλη αυτή τη μεγάλη γύρα, όλη αυτή τη μεγάλη βόλτα, για να σας δώσουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν για αυτή την ώρα. Τώρα για να σας δώσω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη, μετά τα όσα έχετε ακούσει, θυσίες στο καθήκον, έχασαν τη ζωή τους παλεύοντας με τις φλόγες δύο πυροσβέστες, ένας 27χρονος εποχικός και ένας 58χρονος πενταετούς θητείας που υπηρετούσε... Είναι οι δύο ηρωικοί νεκροί που έπεσαν μαχόμενοι στην πυρκαγιά. Μενόταν ως αργά το βράδυ πυρκαγιά στο νότιο νομό Ρεθύμνου, τροφοδοτούμενοι από τους ισχυρούς ανέμους, έως και πάνω από 100 χιλιόμετρα οι ρηπές, κατακαίγοντας τα πάντα στο διάβα της. Εντολές εκένωσης για Αγία Γαλήνη, κρύα βρύση, σταχτούρια, μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο, Άγιο Παύλο, Τριόπετρα και Ακούμια. Όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μάχη για την κατάσβεση, ενισχύσεις μέσω της Σούδας σήμερα το πρωί έρχονται και από τον Πειραιά. Το πιθανότερο είναι ότι ήδη έχουν φτάσει. Αποφασισμένο το Υπουργείο Μετανάστευσης προχωρά πρόσκοπτα η δημιουργία της δομής στους αθανάτους. Επίσης βασικό θέμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, ένα άλλο μέτωπο το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι κτηνοτρόφοι αγροτοκτηνοτρόφοι επιμένουν ξανά στους δρόμους ακόμα και μέσα στον Αύγουστο. Σιτία Ιεράπετρα, προχωρούν το φράγμα Αγίου Ιωάννη και η δεξαμενή Χοχλακιών. Υγεία πρωταθλήτρια και στην Παχυσαρκία η Κρήτη. Δυσεύρεται η στέγη στο κυνήγι της γκαρσονιέρας οι φοιτητές. Και επίσης ακόμα ένα θέμα, ανάλυση η επιδιωκόμενη λύση του Κυπριακού και τι αυτή σημαίνει για τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Είναι όλα αυτά τα οποία μπορείτε σήμερα να βρείτε σε αναλυτικά ρεπορτάζ και να διαβάσετε. Επίσης ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων ότι ένα τρίχρονο κοριτσάκι δίνει τη δική του την μάχη. Ένα παιδί το οποίο για άλλη μια φορά φαίνεται ότι αυτά τα περιστατικά απανωτά είναι να κρατηθεί στη ζωή μετά από σοβαρό περιστατικό παρολίγου πνιγμού που σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή των Χανίων. Το παιδί μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, για να το ξέρετε. Η σημερινή ημέρα φέρνει αρκετές, αν θέλετε, ειδήσεις από την διεθνή επίσης επικαιρότητα, με το νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ως απάντηση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων. Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή αναπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Διοίκησης, με τις Αμερικανικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην Λβίβ της Δυτικής Ουκρανίας. Προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών. Οι Ουκρανικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο. 7 αστυνομικοί και 8 άλλα άτομα, τα οποία αποκαλούν ως τρομοκράτες, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε επίθεση εναντίον σημείου ελέγχου στο βόρειο Πακιστάν, όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της χώρας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητικό χώρο, ουδής παραπονούμενος δεν θα μείνει. Αντίστροφη μέτρηση για τον Όφη, με φόντο το Super Cup της 12ης Αυγούστου κόντρα στην ΑΕΚ, όπου θα έχει 8.282 εισιτήρια για τους φιλάθλους του. Στη μάχη της πρόκρισης ρίχνονται απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 20 και 45 την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, έχοντας προβάδισμα μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Παξί στο Ολυμπιακό Στάδιο, μετά τη νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία, με στόχο να σφραγίσει και αυτό στην πρόκριση. Η πολιτική επικαιρότητα φέρνει την σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Ένα Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο περιέχει 8 θέματα, μεταξύ αυτών η οδική ασφάλεια, η ενέργεια, όπως επίσης και η μεταρρυθμίσεις. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Επικρατείας, ο Άκης Κέρτσος, και ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα ενημερώσουν το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Ο Παπαθανάσης ο Νίκος για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Σταύρος Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο Σταύρος ο Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος για την ενσωμάτωση της οδηγίας ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα τα οποία σήμερα θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Φωτιές με τις δυσκολίες οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα. Θα καλημερίσω για αρχή, γιατί σας είπα ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος, έτσι ώστε να μπορέσουν άνθρωποι να απεγκλωβιστούν από πληγήσεις περιοχές. Να δούμε τι δεδομένα έχουμε σήμερα με την βοήθεια του κυρίου Γιώργου Σφακιανάκη από το λιμενικό σώμα. Καλημέρα, ξεκινάω από εσάς, γιατί μπήκατε κι εσείς στην πρώτη μάχη, είσαστε σε ετοιμότητα για τη βοήθεια που έχει ζητηθεί, κύριε Σφακιανάκη.
1: Καλημέρα κυρία Δουλειαράκη, καλημέρα στους ακροατές, και ξεκινώντας να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στους ανθρώπους, στους οικείους των ανθρώπων που χάθηκαν στο πεδίο, στη μάχη για την κατάληψη των πυρκαγιών. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για το πυροσβεστικό σώμα και για τα σώματα ασφαλείας. Τα θερμά μας συλληπιτήρια λοιπόν στις οικογένειές τους. Κοιτάξτε, ήταν μια επιχείρηση χθες και από το λιμενικό σώμα, που σκάφη δικά μας που εδρεύουν στην περιοχή, όπου έχουν και διατεθεί εκεί στην περιοχή, και συγκεκριμένα το πλωτό σκάφος του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου, λόγω των μεταναστευτικών οών βρίσκεται εκεί στην περιοχή και επιχειρεί. Και έτσι λοιπόν ήταν και αυτό εχθές εκεί στην επιχείρηση, όπου απεγκλώβησαν ανθρώπους, διέσωσαν ανθρώπους οι οποίοι βρισκόταν εκεί πέρα στην περιοχή, στον Άγιο Παύλο συγκεκριμένα, και τους μετέφεραν με ασφάλεια σε σημείο το οποίο διασώθηκαν. Όταν υπάρχουν τέτοια...
0: Νομίζω ήταν κοντά 31 άτομα τα οποία έφυγαν και πήγαν τα πήγατε σε άλλη περιοχή, κύριε Σφακιανάκη.
1: Σωστά, ήταν και, ήταν και σκάφη τα οποία ήταν αλλιευτικά, άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι ήταν ερεστέχνες και επαγγελματίες, οι οποίοι σύνδραμαν εκεί στην επιχείρηση, γιατί δεν ξέρω αν έχετε δει και πλάνα από την επιχείρηση πόσο κακός ήταν ο καιρός, πόσο επικίνδυνος ήταν ο καιρός, τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί στην περιοχή. Και αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι και αποδείχθηκε χθες πάλι, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο, οι άνθρωποι των σωμάτων ασφαλείας, είτε είναι αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, δηλώνουν παρόν πάντα, βάζοντας ακόμα σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή, για να διασώσουν τους ανθρώπους και να τους μεταφέρουν με ασφάλεια.
0: Ήταν η μόνη επιχείρηση στην οποία συμμετείχατε, δηλαδή παρά το ότι είσαστε σε ετοιμότητα, ήταν η μόνη επιχείρηση, το λέω με την έννοια που χρειάστηκε εσείς να μεταφέρετε κόσμο από την μία περιοχή στην άλλη, εκτός δηλαδή από τον Άγιο Παύλο προς την Αγία Γαλήνη?
1: Ναι, εκεί ήμασταν, βρισκόταν σε ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις, σε περίπτωση που επεκτηνόταν η φωτιά, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι και στην περιοχή της ίδιας της Αγίας Γαλήνης είχε και ενωθεί εκεί ο χώρος.
0: Σωστά.
1: Ήταν σε ετοιμότητα όλα τα σκάφη τα επιχειρησιακά, όπου υπήρχε ένας σχεδιασμός και ο συντονισμός γινόταν από το ίδιο το αρχηγείο του λιμενικού σώματος, σε συνεργασία με την περιφερειακή διοίκηση του λιμενικού σώματος εδώ στην Κρήτη, και το λιμενάρχη εκεί του Ρεθύμνου και το λιμενάρχη εκεί πέρα στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Υπήρχε λοιπόν ένας σχεδιασμός, υπήρχε μια ετοιμότητα που να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαζόταν και από άλλες περιοχές να απομακρυνθούν οι άνθρωποι για να διασωθούν.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα βοηθήσουν και οι άνεμοι, έτσι ώστε να σηκωθούν εν αέρια μέσα, παρά το γεγονός ότι οι προγνώσεις των μετεωρολόγων είναι διαφορετικές. Αλλά είπαμε ότι η ελπίδα είναι εκείνη η οποία πάντα φεύγει τελευταία από τον καθένα από εμάς για οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να τα καταφέρουν και να πάνε όλα καλύτερα, να περιοριστούν οι φλόγες για να σταματήσει αυτό το κακό, να σταματήσουν αυτές οι τραγωδίες. Κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μπουλάκη, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, οι πρώτες πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους, γιατί είπαμε ότι οι διασώσεις είχαμε και από στεριά και από θάλασσα. Ξεκινήσαμε από την θάλασσα και από τον κύριο Σφακιανάκη. Υπήρχαν λεωφορεία τα οποία περίμεναν τον κόσμο που έφευγε από τη δική του την περιοχή για να μετακινηθεί και να πάει κάπου αλλού. Χρειάστηκε να εκκαινωθεί ακόμα και περιοχή της Αγίας Γαλήνης, δηλαδή να φύγουν κοντά 2.000 άτομα, να πάνε σε άλλες περιοχές. Υπήρξε κινητοποίηση επίσης από την Ένωση Ξενοδόχων, διότι αναζητούσαν χώρο έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να φιλοξενηθούν. Στο Δήμο Φεστού, μέσα σε δημοτικούς χώρους, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι φιλοξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τίποτα το εύκολο μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις και όταν σημειώνονται τέτοιου είδους περιστατικά.

0: Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, η κυρία Μαρία Λιονή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Επιχειρούμε και κουβεντιάζουμε σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες, μέσα σε τραγωδίες, κυρία Λιονή, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε και τον κόσμο για τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πούμε. Τι να πούμε, είναι πολύ δύσκολη μέρα. Χθες μαύρη μέρα, σήμερα επίσης δύσκολη μέρα. Καταρχάς έχουμε και τις κηδείες των δύο πυροσβεστών, των ανθρώπων εδώ στο Ρέθυμνο. Δεν είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά μας έχει όλους καταβάλει πάρα πολύ, κυρία Δουλγεράκη, και όλο τον κόσμο, φαντάζομαι.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρία Λιονή, ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα?
1: Λοιπόν, τα δεδομένα είναι ότι η μέρα είναι ίδια με τη χθεσινή, ενώ από άποψη καιρικών συνθήκων. Δυστυχώς το τεσάρι εξακολουθεί, ο βαθμός επικινδυνότητας δηλαδή. Ναι. Η περιοχή έχει το μικροκλίμα της, το γνωστό που ξέρουμε όλοι, Κρητική, όπου εκεί οι ρηπές του αέρα είναι, μπορεί να είναι και 10 μποφόρ. Αρκεί να σας πω ότι χθες ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας, ένα μεγάλο αυτοκίνητο. 4 άνθρωποι μέσα στο αμάξι και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τις πόρτες. Κουνούσε το αυτοκίνητο, λες και ήταν, τι να σας πω τώρα, καριδότσουφλο. Εμείς έχουμε ζήσει φωτιές και φωτιές τώρα σε αυτή την περιοχή. Αυτό το χθεσινό, αυτοί οι στροφινισμοί του αέρα, αυτές οι δίνες, το να πετάγεται η φωτιά χιλιόμετρα μακριά στο δευτερόλεπτο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω εγώ εξήγηση.
0: Και σήμερα φαίνεται ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον έτσι όπως ακούγα και το Μανώλη το λέγα χθες.
1: Ακριβώς. Ξεκινήσανε να ξέρετε τα ελικόπτερα πρωί-πρωί για να κάνουν ρήψεις, δεν μπορέσανε. Ναι. Τώρα έμαθα ότι έρχεται ένα Έριξον να προσπαθήσει και αυτό. Αλλά άμα είναι οι συνθήκες απαγορευτικές, τι να σου κάνει.
0: Σωστό. Την ίδια πληροφορία έχουμε ότι επιχείρησαν και σήμερα το πρωί, ακούγα τον συνάδελφό σας, τον κύριο Τσαπάκο, ότι παρά την πρώτη προσπάθεια επιχείρησης που έγινε για την ενεργοποίηση των εναέριων μέσων, δεν έγινε κατορθωτό, γιατί ούτε μπορούν να πετάξουν πάνω από τη φωτιά εξαιτίας των ρηπών του αέρα, ούτε να επικεντρώσουν, ούτε να στοχεύσουν, αλλά ούτε και να εφοδιαστούν με νερό από
1: ακριβώς
0: τη θάλασσα.
1: Δεν μπορούν να πάρουν νερό καταρχάς, τα ελικόπτερα με τίποτα. Τώρα θα δούμε το Έριξον αν μπορέσει και βοηθήσει τις επίγειες δυνάμεις. Εκεί προσπαθούν οι άνθρωποι με νύχια και με δόντια. Το μόνο καλό, σε εισαγωγικά αν μπορεί να το πεις καλό, χθες ότι έγινε μια τεράστια επιχείρηση, κυρία Δουλγεράκη, εκένωσης πληθυσμών, γιατί καταλαβαίνετε εκεί ο νότος του Ρεθύμνου είναι από τους πιο τουριστικούς, από τις πιο τουριστικές περιοχές, γιατί πέρα από τον ντόπιο πληθυσμό είχαμε και πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Μισό λεπτό, κυρία Λιονή, να δούμε και να ακούσουμε μαζί στο πεδίο αυτή την ώρα τι συμβαίνει, γιατί είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να του δώσουμε αυτή την προτεραιότητα και μαζί να τον ακούσουμε, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, ο οποίος είναι από το συντονιστικό της πυροσβεστικής και είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Πυροσβεστών Κρήτης. Καλημέρα, κύριε Φραγκεδάκη.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Δουλγεράκη.
0: Μια δύσκολη μέρα, είναι αλήθεια. Τώρα εδώ να δούμε τι έχουμε στο πεδίο, μαζί με τη στενοχώρια, μαζί με τις δικές σας, αν θέλετε, τις απώλειες, μαζί με τα συλληπιτήρια, μαζί με όλα αυτά.
2: Κύριε Δουλγεράκη, στο πεδίο τόσο στο Ρέθυμνο, δυστυχώς συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για εμάς, για την Κρήτη, ακόμα δυσκολότερη για την απώλεια των δύο ανθρώπινων ζωών συναδέλφων μας. Συνεχίζουν όμως οι συνάδελφοι αυτή την ώρα με μεγάλη προσπάθεια κάτω από αντίξωες συνθήκες, προκειμένου να μπορέσουν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και τη μία και την άλλη.
0: Μισό λεπτό, Ρέθυμνο, μισό λεπτό. Ρέθυμνο, κύριε Φραγκεδάκη, Ρέθυμνο. Ένας με μία απόσταση κοντά 20 χιλιόμετρων και παραπάνω, το μέτωπο της φωτιάς, τα μέτωπά της, από μακρύα Βρύση, Σταχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο, Άγιο Παύλο, Πατριόπετρα, Κούμια, Κρύα Βρύση, Αγία Γαλήνη, τι?
2: Ό,τι αναφορές έχετε, ακριβώς τις ίδιες αναφορές έχουμε. Υπάρχει μέτωπο αναζωπηρώνονται συνεχώς λόγω των θυελωδών ανέμων τάξεως 8 και 9 μποφόρ που πνίγουν στην περιοχή και εξαιτίας αυτού δεν μπορούν να επιχειρήσουν και τα ενέργεια μέσα όπως προαναφέρουν.
0: Μας έλεγε η κυρία Λιονή, η οποία είναι στη γραμμή και σας ακούει, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχεται ένα Έριξον για να επιχειρήσει. Είναι αλήθεια κάτι τέτοιο, μήπως και τα καταφέρει?
2: Έχουμε ζητήσει από χθες την ενίσχυση του νησιού με δυνάμεις, τόσο επίγειες με οχήματα, με πεζοπόρο τμήμα και ένα αέρια. Έχουν έρθει, κυρία Δουλγεράκη, έχουν έρθει σήμερα το πρωί με τα πλοία της γραμμής, ήρθαν οχήματα, ήρθε πεζοπόρο τμήμα, θα έρθουν και άλλες δυνάμεις το απόγευμα και ήρθαν και ένα αέρια. Δυστυχώς όμως, λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή, μάλιστα, δεν μπορούν να ενεργήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς.
0: Να φανταστούμε ότι...
2: πρέπει να σημειώσω ακόμα ότι και στη φωτιά στο Λασίδι, στην Αγία Τριάδα, στον Αθερινόλακο, παρολίγο να θρηνήσουμε και εκεί θύματα συναδέλφων. Φυστά. Δύο πυροσβεστικά οχήματα κάηκαν σχεδόν ολοσχερός. Οι συνάδελφοι έτσι την τελευταία στιγμή κατάφεραν να διασωθούν με ελαφρά τραύματα.
0: Δύο τραυματίες, δύο αυτοκίνητα καμένα.
2: Ακριβώς στο Λασίδι. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επαναλαμβάνω, ο κόσμος πρέπει να είναι μαζί μας, να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών. Το λέω αυτό, κυρία Δουλγεράκη, διότι χθες αντιμετωπίσαμε προβλήματα στις εκενώσεις. Άρνηση να υπακούσουν στις οδηγίες των αρχών. Και το λέω και το ξαναλέω. Έχουμε παράδειγμα το τελευταίο διαστήματος άρνησης να υπακούσουμε στις οδηγίες των αρχών στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είδαμε τα αποτελέσματα με το θάνατο του πατέρα και του παιδιού.
0: Σωστά.
2: Στο ωραίο κάστρο. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να συμμορφωνόμαστε. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να φύγει προκειμένου να αφήσει την περιουσία του να καταστραφεί. Ζητάμε προκειμένου να τον προστατεύσουμε. Και εν συνεχεία εμείς να μείνουμε πίσω, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όπως εμείς γνωρίζουμε, μέσα από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, καλύτερα ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
0: Κύριε Φρυγκεδάκη, στο Λασίδι η φωτιά είναι σε καλύτερη κατάσταση σήμερα?
2: Όχι.
0: Όχι. Άρα ανοιχτό το μέτωπο.
2: Είναι σε βουνό επάνω αυτή την ώρα, σε ύψωμα, και δεν απειλείται κάτι, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή και καλλιεργήσιμη έκταση.
0: Μάλιστα. Όλα λοιπόν είναι ανοιχτά. Φαντάζομαι λοιπόν πυροσβέστες, λιμενικό, Ερυθρός Σταυρός, αστυνομία, οι πάντες όλοι, οι εθελοντές, να μην ξεχνάμε το ρόλο το δικό τους, ότι είναι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής που μπορούν να βοηθήσουν. Είσαστε όλοι στο πεδίο σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό μας λέτε.
2: Ακριβώς, έχουν συμβάλει όλοι τα μέγιστα. Και αυτό χθες φάνηκε με μεγαλειώδη τρόπο στις εκενώσεις που έγιναν στο νότιο Ρέθυμνο. Και με την ταχύτητα και με την ασφάλεια. Διότι, κυρία Βδουλτζεράκη, αλλιώς είναι η κατάσταση να σας την περιγράφω με λόγια και αλλιώς είναι κάποιος να τη δει. Δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται η κατάσταση την οποία ζουν οι συνάδελφοί μου αυτή την ώρα, έτσι, στα πεδία, και ακόμα περισσότερο έχοντας στο μυαλό τους ότι σήμερα θα κυδέψουν δύο συνάδελφούς τους, και οι περισσότεροι εξ αυτών, διότι το έχω ξαναδεί και το λέω με πόνο ψυχής αυτό, δεν μπορούν ούτε να πάνε να αποχαιρετήσουν τους συναδέλφους.
0: Ναι. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ναι. Κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες και κρατάμε όλες αυτές τις πληροφορίες τις οποίες μας δίδεται, αλλά κυρίως αυτή σας την έκκληση να βοηθήσει και ο κάθε ένας από τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή και να ακούν τις οδηγίες σας και για τη δική τους την ασφάλεια, γιατί αν δεν μπορούν να βοηθήσουν, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα και σήμερα για την προστασία τους. Αυτό κρατώ.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Φραγεδάκη, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλημέρα. Αυτά από το συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον πρόεδρο των πυροσβεστών της Ένωσης Προσωπικού Κρήτης. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε.
3: η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: 84. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Πεπόνι Κρήτης 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
13: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
10: Μπαξεβγάνεις.
11: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβγάνεις.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
18: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια Κρήτης. Παραμένουμε στο ίδιο μέτωπο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Τσαπάκος. Καλημέρα σας από το ράδιο 984, κύριε Τσαπάκο. Ενίσχυση πυροσβεστικού σώματος μαθαίνουμε, με οχήματα, πεζοπόρα, τμήματα και απεγνωσμένες προσπάθειες για να σηκωθούν ένα αέρια μέσα σήμερα, καθώς εξαιτίας των ρηπών των ανέμων εξακολουθούν να είναι καθυλωμένα, έτσι.
1: Καλημέρα κύριε Βουγεράκη. Ναι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Από το πρώτο φως της ημέρας σηκωθήκαν τα αέρια για να επιχειρήσουν στο Ρέθυμνο και Σιτία. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν λόγω των έντονων ανέμων που επικρατούν στην περιοχή. Και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με το δελτίο που έχουν το μετεωρολογικό, θα κρατήσουμε τις επόμενες ημέρες, όχι τις επόμενες ώρες.
0: Αυτό είναι τα δύσκολα. Σημαίνει ότι ακόμα και αυτό το οποίο ακούγαμε πριν από λίγο, είτε από τον κύριο Φραγκεδάκη είτε από την κυρία Λιονή, ότι ξέρετε, ειδικά για το Ρέθυμνο, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έρθει και ένα έριξον επιπλέον, όποια δηλαδή και αν είναι η βοήθεια, δυστυχώς τα 125 χιλιόμετρα την ώρα του ανέμου θα δυσκολέψουν πραγματικά πάρα πολύ το έργο αυτό, έτσι.
1: Υπάρχει πρόταση από το Υπουργείο και έχουμε συνεργασία πάρα πολύ καλή από χτες για να μας δώσει και να μας στείλει ό,τι χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι πρακτικά δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια για λόγους ασφαλείας.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορούν να κατέβουν κάτω από 4.000 πόδια για να κάνουν ρήψεις.
0: Και ούτε να εστιάσουν, αλλά ούτε και να γεμίσουν, να εφοδιαστούν με νερό.
1: Ακριβώς, και το ένα και το άλλο. Οπότε παλεύουν οι επίγειες, πραγματικά κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Παρόλο που μας έχει επισκιάσει από όλα το δύο συνανθρώπου μας, το δύο πυροσβεστών, οι οποίοι χάθηκαν στο πεδίο την πρώτη στιγμή εχθές, οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος υπερβάλλουν εαυτόν για ακόμα μια φορά και θέλω και να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και να δώσω συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά.
0: Κύριε Τσαπακό, το μέτωπο της φωτιάς είναι κοντά στα 15 με τα 20 χιλιόμετρα. Γνωρίζουμε ότι ξεκινώντας από την Κρία Βρύση, πραγματικά έχει πάρει φύλλα και με φτερά, κατέβηκε μέχρι και την Αγία Γαλήνη. Χρειάστηκε να γίνουν μέχρι αργά χθες το βράδυ. Θέλω να μας δώσετε λίγο το στίγμα μέχρι σήμερα το πρωί. Αν συνεχίστηκαν οι διασώσεις από στεριά και από θάλασσα και τι έχει γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις αιστείες τους.
1: Κύριε Δουλγεράκη, εμάς κύριο μέλημά μας και σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη μας είναι να σώσουμε να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν γίνανε οι κενώσεις, γι' αυτό έφυγε 112 και συντεταγμένα έγινε η απομάκρυνση των πολιτών είτε από στεριά είτε από θάλασσα. Γίνανε απομακρύνσεις από τη θάλασσα με τη συνδρομή του λιμενικού και των ανθρώπων εκεί με τα αλλιευτικά σκάφη. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και αυτούς δημόσια, γιατί πραγματικά σε πάρα πολλές

0: επιχειρήσεις, αλλά αυτό θα κοιμηθεί μέσα στη μέρα.
1: Κτίρια, αυτό... κατοικίες, επιχειρήσεις, ζωικό κεφάλαιο, φοιτικό κεφάλαιο, άμα άστο να πάει είναι.
0: Όλα αυτά. Σήμερα θα γίνει λοιπόν η πρώτη εκτίμηση για όλα αυτά και θα γίνει κάθε προσπάθεια να περιορίσουμε τη φωτιά, να την θέσουμε υπό έλεγχο.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσαπακό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορείτε να δούμε συνολικά ποιες περιοχές αυτή την ώρα έχουν εκενωθεί. Κρύα Βρύση, Σταχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος, Τριόπετρα, τι γίνεται με την Τριόπετρα?
0: Όλα αυτά, στην Τριόπετρα κάναμε εκενώσεις τα ξημερώματα σήμερα.
1: Ναι.
0: Απομακρύνθηκαν κάποιοι άνθρωποι ακόμα έξω στην Τριόπετρα τα ξημερώματα.
1: Ναι. Αυτό το οποίο ακούγαμε από το συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας με αυτή την πολύ μεγάλη έκκληση είναι ότι θα πρέπει, όταν κάποιος σου ζητάει και σου λέει ότι πρέπει να σώσεις τη ζωή σου, πως θα πρέπει να φεύγεις από την εστία σου, από την επιχείρησή σου, και ήταν πραγματικά μια σημαντική έκκληση, γιατί πολλοίς κόσμος, όπως μας έλεγε ο κύριος Φραγκεδάκης, αρνιόταν στη χθεσινή ημέρα να απομακρυνθεί, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να βοηθήσει, αν και δεν είναι εύκολο.
0: Κύριε Ρουγεράκη, σε αυτές τις στιγμές οι οποίες είναι δύσκολες και τα λεπτά δρούν καθοριστικά, αυτό προέχει μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό, αν χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Τα υπόλοιπα στην πάρα του χρόνου μπορούν, αν έχουμε ζημία σε κτίρια, είτε σε καλλιέργεια, είτε σε ζωικό κεφάλαιο, μπορεί να αποκατασταθεί. Γι' αυτό λοιπόν έφυγε το 112, γι' αυτό προσπαθήσαμε συνδεταγμένα να κάνουμε εκενώσεις σεισμών, και εδώ θα πω στους πολίτες για ακόμα μια φορά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της πολιτείας. Δεν υπάρχει πολιτεία για να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Θέλει όλοι μαζί συνδεταγμένα να κινούμαστε σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτείας. Ο κύριος γνώμονας όλων μας είναι αυτό, η διαφύλαξη πρωτίστως της ανθρώπινης ζωής.
1: Μιλάμε για το Ρέθυμνο. Η εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα, με βάση την πολιτική προστασία και τα δικά σας τα δεδομένα και ό,τι έχει γίνει στο Λασίθι, περιοχή Σιτίας, Αγία Τριάδα, η οποία μαθαίνουμε ότι καίει πάνω σε βουνό, αλλά είναι σε εξέλιξη. Εκεί όπου είχαμε 2 τραυματίες πυροσβέστες, 2 οχήματα της πυροσβεστικής καμένα, αυτή την ώρα σε τι κατάσταση είναι, έχει χρειαστεί εκεί εσείς προληπτικά να προχωρήσετε σε εκένωση, καινούργια εκένωση ή κάτι άλλο?
0: Όχι, δεν υπάρχει εκένωση εκεί. Οι συνθήκες που επικρατούν είναι παρόμοιες με το Ρέθυμνο. Οι αναμολογικές συνθήκες εννοώ. Δεν μπορούν και εκεί να επιχειρήσουν ένα αέρια, δυστυχώς. Οι επίγειες παλεύουν για να οριοθετήσουν τη φωτιά.
1: Μάλιστα.
0: Οι συνθήκες αυτές, κυρία Δουλειράκη, θα κρατήσουμε μέχρι το Σάββατο. Σε όλο το νότιο τμήμα του νησιού. Οπότε κάνω έκκληση ακόμη μια φορά στους ανθρώπους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φερθούν υπεύθυνα. Μια σπίθα και μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα, μπορεί να είναι καταστροφική για τους ίδιους, για τους συνανθρώπους τους. Το βλέπουμε και δυστυχώς το διαπιστώνουμε στο πεδίο από χτες το μεσημέρι. Για ακόμα μια φορά.
1: Αυτό είναι το πολύ δύσκολο, ότι δεν μιλάμε για τις επόμενες ώρες ως δύσκολες, όπως είπατε στην αρχή, αλλά επόμενες ημέρες με την ίδια ένταση των ανέμων, δηλαδή στα 9 και στα 10 μποφόρ. Και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Τσαπάκο, για τις πρώτες αυτές κουβέντες σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.

Δεν νομίζω ότι χρειάζονται παραπάνω κουβέντες σε αυτά τα οποία έχουμε ακούσει μέχρι με στιγμής για το τι, το πώς και το γιατί. Κρύα βρύση, χαμηλή βλάστηση ήταν η αρχή της φωτιάς χθες, 29 Ιουλίου, περίπου στις 2 και

0: μισή, που πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κοντά 224 οι πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης, 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 53 οχήματα. Διατέθηκαν 2 ελικόπτερα τα οποία δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος, τουλάχιστον σε επίγειες δυνάμεις, σε οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, όπως λέει από την δική του την πλευρά ο κύριος Φραγιαδάκης, με την ενημέρωση την οποία είχαμε πριν από λίγο από το συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θέλω να φτάσω λίγο εκεί κάτω στις περιοχές που πλήττονται, στους ανθρώπους οι οποίοι χρειάστηκε να φύγουν από τις εστίες τους, είτε σε κατοίκους είτε σε επισκέπτες. Ακούσαμε πριν από λίγο και από τον κύριο Φραγκεδάκη και από την κυρία Λιονή και από τον κύριο Τσαπάκο ότι αρκετοί πήγαν σε ξενοδοχεία, άλλοι εκεί σε δημοτικές εγκαταστάσεις, ότι φιλοξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Δήμο Φεστού. Καλημερίζω τον Δήμαρχο, τον Γρηγόρη τον Νικολιδάκη. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Πρώτου μπούμε και πούμε οτιδήποτε, τα βαθιά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που χάθηκαν χθες. Και το τραγικό γεγονός θεωρώ πως ήταν αυτό. Όλα τα άλλα κατά κάποιο τρόπο κυλήσανε αρκετά όμορφα και πιστεύω ότι αυτό που μπορούσε να γίνει έγινε για τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη χθες.
0: Για δώστε μας τα δεδομένα, κύριε Νικολιδάκη, δηλαδή πόσοι άνθρωποι χρειάστηκε να φιλοξενηθούν και ποια είναι τα δεδομένα τα οποία οι εξελίξεις που υπάρχουν και σήμερα αν θέλετε δρομολογούνται.
1: Να σας πω, χθες θεωρώ ότι ήρθανε στις μοίρες στο κλειστό γυμναστήριο και στο δεύτερο δημοτικό οι δύο χώροι που είχαμε ανοίξει για να δεχτούμε τον κόσμο, πάνω από 800 άτομα σίγουρα, ίσως και 1000. Το καλό είναι ότι αυτοί που ταξιδεύανε με γραφεία οργανωμένα μέχρι το αργά το βράδυ, δηλαδή μέχρι κάπου τις 1.30-2 η ώρα που εγώ έφυγα από εκεί πέρα, όλοι αυτοί είχαν φροντίσει τα γραφεία, είχαν βρει ξενοδοχεία, είχαν βρει χώρους στους οποίους τους μεταφέρανε σε κάποιο χώρο για προκειμένου να συνεχίσουν ή να περάσουν τη βραδιά τους. Σε εμάς μείνανε γύρω στα 150 άτομα. Θέλω να πω ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας είχαν μεταφερθεί λιώμενα κρεβάτια, πτυσσόμενα, καινούρια, ολοκένουρια, καθαρά σεντόνια, τα οποία τα τοποθετήσαμε μέσα στο κλειστό γυμναστήριο και εκεί πέρα διανυχτέρασαν οι άνθρωποι. Οι δικοί μας εθελοντές, μια εθελοντική ομάδα που έχουμε εδώ πέρα, είχε ετοιμάσει μερίδες φαγητού, οι οποίες τελικά δεν χρειάστηκαν. Γιατί και σε αυτό, με συνεννόηση που είχαμε κάνει με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και την Πολιτική Προστασία, είχε ειδοποιηθεί κέτερινγκ και έφερε φαγητό. Βοηθήσαν όλοι, η ομάδα, η τοπική ομάδα των Μυρών που ήταν έτοιμη να κάνει χθες ένα γλέντι, προς τιμή τους ακύρωσε το γλέντι που ήταν να γίνει, ένα ετήσιο γλέντι που κάνει, σουβλάκια, σαλάτες, όλα αυτά που η προετοιμασία που ήταν τα είχαν μεταφέρει κάτω, έτσι ώστε αυτοί που φεύγανε πρώτοι να μπορούν να πάρουν έστω ένα σουβλάκι και να φύγουνε. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι σε αυτά τουλάχιστον, με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη, του Περιφερειάρχη γενικά της Περιφέρειας, των εθελοντών μας, κόσμος ο οποίος ήρθε να βοηθήσει, υπαλλήλων του Δήμου που κι αυτοί όσοι καλεστήκαν αμέσως ήταν εκεί πέρα, και φυσικά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Τμήματος των Μυρών που είναι πάντα μαζί. Αμέσως στήθηκε ένα μικρό ιατρείο μέσα στο κλειστό, βοηθήσανε στα πάντα και όλο το βράδυ κάνανε βάρδιες, ήτανε στο κλειστό μήπως κάποιος χρειαστεί κάτι. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι τους, εδώ πέρα είμαστε για οτιδήποτε χρειαστούν.
0: Κύριε Νικολεδόγη, τώρα ξέρετε, με Αγία Γαλήνη, με Μύρες, Τυμπάκι, Δήμους Φεστού, με δίπλα και με, βέβαια με το δικό σας το Δήμο, να έχει παραπάνω ιδιαιτερότητες, να είναι στη μέση τα έφλεκτα υλικά, να είναι το νάιλο, να είναι τα θερμοκήπια, με βάση όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε και τους κινδύνους οι οποίοι ενέχουν αυτή την ώρα, τι έχει ληφθεί ως μέρημνα, γιατί σε μια φωτιά που την τρέχει ο αέρας με 125 χιλιόμετρα την ώρα, με τις ρηπές που υπάρχουν, η οποία είναι ανεξέλεγκτη μέχρι και αυτή τη στιγμή, σε τι κατάσταση είσαστε εσείς?
1: Ακούστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ειλικρινά ξέρετε ότι μέσα σε μια κατάσταση η οποία θύμιζε αποκάλυψη χθες, δεν ήταν κάτι το φυσιολογικό. Ό,τι μέρημνα και να έχεις πάρει, οτιδήποτε και να έχει γίνει, είναι αδύνατο να μπορείς να το ελέγξεις. Και το λέω με όλη τη γνώση, γιατί και εμείς το μεσημέρι μέχρι τις 4 η ώρα είχαμε μια φωτιά σε ένα δικό μας οικισμό, μέσα στον οικισμό. Και όμως η φωτιά παίζει τέτοια παιχνίδια που δεν μπορείς καν να τα... Δηλαδή, εκεί πέρα
0: που για την αληθινή τα... μιλάτε?
1: Ορίστε.
0: Για την αληθινή μιλάτε?
1: Όχι, όχι, η αληθινή είχε περάσει... Είναι για το Μωρόνι.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
1: Μια φωτιά που είχαμε από χθες μέχρι τις 4 η ώρα κάπου, που έγινε η ολοκληρωτική κατάσβεση. Εμάς, τα δικά μας οχήματα, τα μηχανήματά μας, ό,τι έχουμε, είναι αυτοί που τρέχουν πρώτοι. Ειλικρινά τρέχουν πρώτοι. Αντιδήμαρχοι, προσωπικό στην πρώτη γραμμή, γιατί και στο Μωρόνι, επειδή τα στενάκια ήταν μικρά, τα δικά μας οχήματα και τα τρακτέρ ήταν αυτά που κάναν την περισσότερη δουλειά, και μετά η πυροσβεστική κρατούσε, φύλαγε σε σημεία, ας πούμε, που το σώστε η φωτιά να μην απειλήσει σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα δούμε σήμερα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον δήμαρχο, τον κύριο Ταταράκη στον διπλανό Δήμο.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλλον η Αγία Γαλήνη θα απελευθερωθεί σήμερα σαν περιοχή. Πάει να πει ότι κόσμος έχει μείνει ακόμα που έμενε στην Αγία Γαλήνη, μάλλον θα επιστρέψει στα ξενοδοχεία εκεί πέρα. Το πρόβλημα είναι αυτοί που είναι στον Άι Παύλο και στην Κρυόπετρα, που είναι δύο οικισμοί οι οποίοι καταστραφήκανε όλο χωρητικά.
0: Μάλιστα. Και Τριόπετρα, η οποία προληπτικά εκενώθηκε σήμερα το πρωί, όπως μας έλεγε ο κύριος Τσαπάκος από την πολιτική προστασία της περιφέρειας.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί λοιπόν είναι τα δύσκολα. Κύριε Νικολιδάκη, αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα
1: και
0: σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο, θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.

0: απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
1: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
0: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
1: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
0: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
8: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Στα 10 λεπτά μετά τις 9 επιχειρούμε να σας ενημερώσουμε για όλα αυτά τα μέτωπα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε ακούσει από νωρίς το πρωί μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Στο Ρέθυμνο έχουμε μείνει λίγο παραπάνω. Πάμε στην πλευρά της Ιτίας. Ακούγαμε από το συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι και εκεί στην περιοχή της Αγίας Τριάδας είναι σε εξέλιξη το μέτωπο. Δεν απειλείται αυτή την ώρα κατοικημένη περιοχή. Είχαμε χθες 2 τραυματίες πυροσβέστες. Είχαμε 2 οχήματα καμένα. Μένω στον Δήμο Ιτίας. Καλημερίζω τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον Νίκο το Φιγετάκη, έτσι για να σας δώσω στο πεδίο αυτή την ώρα τα δεδομένα που έχουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Δουλιαράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Αυτή τη στιγμή στο πεδίο είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση από ό,τι χθες. Δεν διατρέχει κίνδυνο κάποια κατοικημένη περιοχή, ούτε ο Γούδουρας που είχαμε χθες πρόβλημα, ούτε προς το Λιβάρι που κατευθύνεται η φωτιά. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη κατά τη διάρκεια της μέρας. Τα δυσάρεστα τα είπατε και μόνοι σας. Είχαμε τα 2 καμένα αυτοκίνητα και τους 2 πυροσβέστες εγκαυματίες. Ευτυχώς ελαφριά. Ο ένας παραμένει μόνο στο νοσοκομείο, ο άλλος έχει πάει στο σπίτι του. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν εκτός την πυροσβεστική συνδράμη στο έργο της υδροφόρες από το Δήμο Σιτίας, Δήμο Ιεράπετρας, αντιπεριφέρεια. Και επευκαιρία να ευχαριστήσουμε και όλους τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν και αυτοί με τα οχήματά τους να συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, στην υποβοήθηση του έργου της πυροσβεστικής, καθώς και τους συνεταιρισμούς που έχουν στείλει υδροφόρα οχήματα.
0: Κύριε Φιγετάκη, αυτό το οποίο γνωρίζουμε από νωρίς το πρωί, ότι εκείνο το οποίο δυσκολεύει λίγο παραπάνω την κατάσταση, εγώ χαίρομαι που ακούω ότι είναι βελτιωμένα τα πράγματα, είναι οι δυνατές ρηπές του αέρα και δυστυχώς εκεί εντοπίζεται το όλο πρόβλημα. Δηλαδή ο φόβος, οι αναζωπηρώσεις και αυτά τα οποία φέρνει αυτή η ένταση του ανέμου.
1: Αυτό, όπως το λέτε, είναι η ένταση του ανέμου, η συνεχής αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου. Καθώς επίσης και το πολύ δύσβατο της περιοχής είναι που δεν μπορεί κανένας να καταλάβει τι θα γίνει μετά από 10 λεπτά. Γι' αυτό είμαστε σε επιφυλακή ακόμα, γι' αυτό έχουμε κατεβάσει και μηχανήματα για διάνοιξη προφανώς, αν χρειαστεί, κάποιων δρόμων ή δρομολογίων. Γι' αυτό και εκενώσαμε την περιοχή εχθές, διότι έφτασε πολύ κοντά και φοβηθήκαμε μια αλλαγή κατεύθυνση, μην πάει στην κατοικημένη περιοχή του Γούδουρα. Κατά τα άλλα, είναι όπως σας τα είπα. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις πως θα είναι μετά πολύ ώρα.
0: Προληπτική, μισό λεπτό.
1: Οι του ανέμου είναι ισχυρές και με αλλαγή της κατεύθυνσης συνεχώς. Οπότε δυσχεραίνει πολύ το έργο της πυροσβεστικής.
0: Άρα λοιπόν είχαμε μόνο την προληπτική εκένωση εκεί στην περιοχή του Γούδουρα. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο.
1: Σωστά. Στην περιοχή του Γούδουρα.
0: Ναι.
1: Ήταν οι ντόπιοι οι οποίοι κατεπήρκαν σε γενικά τους πρόσφατα. Έχουμε ανοίξει και το δημαρχείο του πρώην Μακρύγια Λού για να φιλοξενήσουμε κάποιους άνθρωπους που χρειαζόταν και κάποιοι επισκέπτες που ήταν τουρίστες στην περιοχή. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων τους μετακινήσαμε σε άλλο χώρο.
0: Επειδή στη χθεσινή ημέρα ακούσαμε ότι υπήρξαν και κάποιες ζημιές εκεί σε μετασχηματιστές στον Αθερινό Όλακο. Υπήρξαν ενδεχόμενα διακοπές και ηλεκτρικού ρεύματος, διότι όταν έχεις γεννήτριες, όταν έχεις τροφοδοτικά και τέτοια, όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν.
1: Ναι, είναι στην άκρη, ας πούμε, του εργοστασίου της ΔΕΗ. Ακούμπησα η φωτιά σε κάποια μετασχηματιστές. Εμένα δεν μου είχε αναφερθεί κάποιο πρόβλημα ηλεκτροδότησης περιοχής. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι σε αυτό το τομέα. Ίσως ο διευθύντης της ΔΕΗ να ξέρει κάτι περισσότερο. Εμάς δεν μας έχει αναφερθεί κάτι, δηλαδή με την ηλεκτροδότηση. Δεν έχουμε δει κάποια χρήση το βράδυ.
0: Εγώ κρατώ όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να ευχηθούμε πραγματικά η σημερινή ημέρα να εξελιχθεί καλύτερα από ό,τι χθες, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, και να μπορέσει αυτό το μέτωπο να περιοριστεί στο ελάχιστο, γιατί μέχρι και το Σάββατο αυτό το οποίο λέει η πολιτική προστασία της περιφέρειας, αυτό το οποίο λένε οι μετεωρολόγοι, είναι ότι θα έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή την ίδια ένταση των ανέμων, κύριε Φιγετάκη.
1: Να είστε καλά, να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που επιχειρούν σε όλη την Ελλάδα και να έχουμε έτσι αποτελέσματα. Και προπαντός να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινης ζωής.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά και από την περιοχή της Σιτίας, περιοχή Λασιθίου, με την βοήθεια του κυρίου Φιγετάκη, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Σιτίας, στο στούντιο του Ράδιο 984, η Κατερίνα Παντινάκη. Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: μια μέρα που δεν είναι καλή βέβαια, γιατί
0: σαφέστατα
2: πενθούμε για ανθρώπους, πρωτίστως για ανθρώπους, αυτό συζητάμε σήμερα. Οι καταστροφές σε περιουσίες είναι κάτι που έρχεται σε δεύτερο χρόνο όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Όμως η μάχη συνεχίζεται και εξακολουθεί και μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο.
0: Και μεγάλο το πύρινο μέτωπο, 15 με 20 χιλιόμετρα, όπως λέει ο κύριος Τσαπακός.
2: Είναι ένα μεγάλο πέταλο ουσιαστικά. Δηλαδή, αν το δει κάποιος στο χάρτη, είναι κάτι σαν πέταλο, είναι από τις Μέλαμπες, τα Σαχτούρια, την Τριόπετρα, τον Άγιο Παύλο. Είναι και αναγνωρίσιμα μέρη, γιατί είναι και τουριστικοί προορισμοί. Είναι ο Άγιος Γεώργιος, είναι η Ορνέ, που είναι ένα μικρό χωριό χωρίς κατοίκους. Είναι και η Γεγαλήνη, και αυτό ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι 8.000 άνθρωποι έφυγαν από εκεί χθες στην επιχείρηση εκένωσης.
0: Της Αγίας Γαλήνης.
2: Της Αγίας Γαλήνης.
0: Ακούγαμε από τον Γρηγόρη τον Νικολιδάκη πριν από λίγο ότι ενδεχόμενα σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήταν στην Αγία Γαλήνη, κάποιοι από αυτούς, να επιστρέψουν, γιατί φαίνεται να μειώνεται ο κίνδυνος. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Είναι ελαφρώς καλύτερη η κατάσταση. Δηλαδή, και η εικόνα που είχε ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Σταταράκης, νωρίς το πρωί, ήταν ότι είναι ελαφρώς καλύτερη. Όμως ακόμη είναι ανεξέλεγκτο. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι είναι ούτε καν υπομερικό έλεγχο, ούτε καν οριοθετημένη η πυρκαγιά. Είναι ελαφρώς καλύτερη. Συνεχίζεται όμως η μάχη. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για κάποια καμένα σπίτια, όμως ακόμη δεν προχωράμε σε αποτίμηση, ούτε καν για καμένες εκτάσεις προφανώς, αλλά ούτε για τα καμένα σπίτια. Είναι κάτι που θα εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο.
0: Εδώ κυνηγάς τη φλόγα με τέτοιες ρηπές ανέμου για να δεις σε πώς θα την περιορίσεις. Mm-hmm. Πας στον απολογισμό σαφέστατα στη
2: στο
0: συνέχεια.
2: Τέλος πια. Να σας μεταφέρω έτσι εικόνες που έλαβα από κατοίκους των περιοχών. Έλαβα και μηνύματα και βίντεο χθες τα ξημερώματα. Δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν τηλέφωνο. Οι άνθρωποι είχαν ρηχτεί οι ίδιοι με ό,τι μέσα είχαν ο καθένας, με δοχεία μεγάλα, με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα. Είχαν ρηχτεί στη μάχη για να σβήνουν τις εστίες. Και νομίζω ότι και όλα αυτά τα βίντεο που έχουν κάνει το γύρο και του διαδικτύου είναι πολύ χαρακτηριστικά της κατάστασης, η οποία όμως δυστυχώς και ειδικά για τον Νότιο Ρέθυμνο είναι επαναλαμβανόμενη εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή, δύο δεκαετίες σίγουρα το θυμάμαι.
0: Ειδικά το Δήμο Αγίου Βασιλείου.
2: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Δεν προλαβαίνει η περιοχή να αναγεννηθεί, να συνέλθει και ξανά φωτιά.
0: Πρόσφατα είχα αυτή τη συνέντευξη εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και με διευθυντή, νομίζω, στο Επάλη Σπηλίου, τον κύριο Τσουρδαλάκη. Mm-hmm. Ο οποίος μιλούσε για τα καμένα, μιλούσε για αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχει κάνει η πολιτεία, για αυτή τη ζώνη η οποία είναι πάντα στο μάτι της φωτιάς. Τίποτα.
2: Τίποτα, και θέλω να πω και το άλλο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι τοπικοί φορείς, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι του Νότου, όλοι οι δήμαρχοι του Νότου και από τον νομό Ηρακλείου, από την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και από την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, ζητάνε να εδρεύει ένα Έριξον στη Νότια Κρήτη. Στο Τιμπάκι έχουν προτείνει. Ένα Έριξον το οποίο είναι το μόνο που ίσως με ισχυρούς ανέμους μπορεί να επιχειρήσει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι από χθες προσπαθούν να προσεγγίσουν τα εναέρια μέσα. Υπάρχει κίνδυνο συντριβής, επομένως επιστρέφουν στις βάσεις τους και δεν έχουμε την απαραίτητη και πολλές φορές μπορεί να αποδειχθεί και καταληκτική συνδρομή από τα εναέρια μέσα.
0: Δεν ξέρω αν και με αυτές τις συνθήκες μπορεί να επιχειρήσει το Έριξον. Άκουγα και την Μαρία Τηλιονή να το λέει, ότι ξέρετε, έχει ζητηθεί η συνδρομή του για σήμερα. Μήπως και καταφέρει να στοχεύσει, μήπως και καταφέρει να τροφοδοτηθεί με νερό από τη θάλασσα. Mm-hmm.
2: Το να εδρεύει εδώ έχει και μία βάση, η οποία είναι η εξής. Όταν εδρεύει εδώ, με το που πέφτει πέφτει ο αέρας, σηκώνεται. Το να έρθει να προσεγγίσει με τέτοιες συνθήκες και με τόσο έντονο αέρα, με μποφόρ 10 και 11, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Αν όμως η βάση του είναι εδώ, και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις τοπικές αρχές, και νομίζω ότι με αφορμή και αυτή την τεράστια φωτιά, που ίσως είναι και η μεγαλύτερη του καλοκαιριού, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει και συνέχεια.
0: Να κατέβουμε λίγο προς την Αγία Γαλήνη, να καλημερίσουμε τον κύριο Μανούλη Φουντιδάκη. Είναι παλιός πρόεδρος εκεί στην Αγία Γαλήνη. Κύριε Φουντιδάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στο κρατέ
0: σας. Είμαστε εδώ στο
3: στούντιο. Καλημέρα.
0: Ναι, όπως είναι αυτή η καλημέρα σήμερα, και όπως και αν βρίσκει αυτές τις πληγωμένες περιοχές, είσαστε παλιός πρόεδρος εκεί στην Αγία Γαλήνη. Είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με την Κατερίνα την Παντινάκη, και θέλω λιγάκι τη δική σας την εικόνα για αυτή την ώρα, γιατί βρίσκεστε ουσιαστικά στο πεδίο.
3: Για πολλωστή φορά πάλι ζούμε τις ίδιες καταστάσεις. Είναι λυπηρό. Δυστυχώς οι αρχικές συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, με έντονο αέρα και στρογγυλισμούς. Η φωτιά ξεκίνησε από πάρα πολύ μακριά και τελικά έφτασε να είναι έξω από την Αγία Γαλήνη ούτε ένα χιλιόμετρο. Κάηκαν πάρα πολλές περιουσίες στην περιοχή. Δυστυχώς στην περιοχή των Μελάμπων είχε.
0: Ναι.
3: Χορτολιβαδική έκταση πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι για άλλη μια φορά οι εθελοντές και οι πολίτες κάναν τη διαφορά. Δυστυχώς από την βοήθεια πυροσβεστική, χωρίς θυμό, χωρίς οργάνωση, δεν υπήρχε καμία βοήθεια. Καταφέραμε, σταματήσαμε τη φωτιά λίγο πριν την Αγία Γαλήνη. Έγινε ένα ζωπήρο και χειροτέρεψε η κατάσταση. Έχουν γίνει πάρα πολλές ζημιές σε δίχτυα. Είμαι και στο ΤΟΕΒ, στα υδροάλευση της Αγίας Γαλήνης. Μαζεύουμε τώρα, είχαμε ρεύμα. Είχαν σταματήσει οι αντλίες και οι γεωτρήσεις. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου. Αλλά τη διαφορά την κάνουν οι απλοί πολίτες και οι εθελοντές. Σε αυτούς οφείλεται ότι σταμάτησε η φωτιά και δεν είχαν περαιτέρω ζημιά στην περιοχή.
0: Η αλήθεια είναι τι να προλάβεις και πώς να το προλάβεις και πότε να το προλάβεις, κύριε Φουντιδάκη.
3: Φαινόταν από νωρίς ότι θα έχουμε πρόβλημα. Είχαμε μιλήσει, είχαμε ενημερώσει να αξιολογηθεί η κατάσταση καλύτερα. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι το οποίο να μπορέσουμε να γλιτώσουμε. Έχουν γίνει και πολλές ζημιές σε σπίτια εξοχικά, πιο πολύ βέβαια στον περιβάλλον χώρο και στις αυλές, στους άλλους χώρους, στα σπίτια αυτά.
0: Μάλιστα. Σπίτια, δίκτυα, ζωικό κεφάλαιο, καλλιέργειες, όλα αυτά τα οποία σήμερα, για τα οποία σήμερα πονάτε, όλα αυτά για τα οποία σήμερα συζητάτε. Τι ήταν αυτό που είχατε ζητήσει, θέλετε να πείτε, γιατί εμείς είχαμε ανοίξει μια κουβέντα εδώ μαζί με την συνάδελφο την Κατερίνα. Τι είναι αυτό που εσείς πιστεύατε ότι θα έπρεπε να γίνει και να ήταν για να είναι καλύτερα τα πράγματα?
3: Να αξιολογηθεί καλύτερα η φωτιά. Εμείς εδώ, αυτό που εκεί πρέπει να σταθούμε είναι ότι οι πυροσβεστικοί, όπως στο παρελθόν, έχουμε ξανατύχει σε παρόμοιες καταστάσεις. Θα πρέπει να αφουκράζεται τον τόπιο κόσμο. Κάποιους οι οποίοι ξέρουν, έχουν καρτογραφίσει την περιοχή, ξέρουν τους αγροτικούς δρόμους, μπορούν να ενημερώσουν και να καθοδηγήσουν. Είναι πολύ απλό. Μπορεί να γίνει διαφορά. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν έτσι. Και άκουσαν, στάθηκαν στις στάσεις των ντόπιων και μπορέσαμε να ανταποκριθούμε και να σταματήσουμε τη φωτιά. Τώρα δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε. Φαινόταν η φωτιά από νωρίς ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα, ότι θα κυκλώσει το χωριό της Μέλαμπες. Φανταστείτε, είχε βόρειους ανέμους 7-8 μποφόρ και η φωτιά δούλευε ανάποδα. Πήγαινε κόντρα στον αέρα. Φαινόταν ότι θα κυκλώσει το χωριό, θα γίνει ζημιά. Φαινότανε. Από νωρίς φαινόταν αυτό. Δυστυχώς δεν άκουσαν. Δεν εισακουστήκαμε. Αυτό και μόνο θα μπορούσε. Δηλαδή και σήμερα που συζητάμε με διάφορους καταλήγουμε εκεί. Θα μπορούσαμε να είχαμε μικρότερη ζημιά. Να είναι μικρότερο το μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα. Δεν έχω την υπό αυτές τις εξελίξεις και έτσι όπως τα πράγματα σήμερα έχουν κινηθεί, επιστρέφει κόσμος στην Αγία Γαλήνη, γιατί φύγανε πόσοι κοντά 8.000 άνθρωποι χθες.
3: Ναι, έγινε μια μεγάλη επιχείρηση να απομακρυνθούν δικαιολογημένα, γιατί η ανθρώπινη ζωή σίγουρα έχει προτεραιότητα. Απλώς είναι μια πολύ μεγάλη ζημιά για την περιοχή, γιατί αδειάσανε όλα τα καταλύματα. Επειδή ρωτήθηκα, πρότεινα να φύγουν ανατολικά, δηλαδή προς Μεσαρά μεριά, όπως έγινε, να γίνει και ένωση προς αυτή την πλευρά, που ήταν πιο ασφαλής για τον κόσμο. Αλλά μιλάω ότι έχω μιλήσει σήμερα με ξενοδόχους, έχω μιλήσει με επαγγελματίες. Δεν έχουμε και καταρχήν δεν υπάρχει μια ενημέρωση. Να ξέρουμε και στους πελάτες που μας στέλνουν mail, τηλεφωνούν, να γυρίσουν, να μην γυρίσουν. Δεν έχει ρεύμα η περιοχή εδώ. Η Αγία Γαλήνη μέσα έχει. Η ευρύτερη περιοχή απ' έξω δεν έχει ρεύμα. Η ΔΕΗ προσπαθεί τα συνεργεία να δώσουν ρεύμα και να φτιάξουν κάποιες ζημιές που έχουν προκύψει, που έχουν καεί στήλη. Θα χρειαστεί λίγο περισσότερη ενημέρωση και εμείς με τη σειρά μας. Στον κόσμο που έχει προτιμήσει την περιοχή αυτή για να κάνει τις διακοπές του, να τους βοηθήσουμε έτσι να ξεχαστεί γρήγορα και να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον από το Δήμαρχο Φεστού, τον Γρηγόρη τον Νικολιδάκη, να σας ενημερώσω ότι μάθαμε σήμερα ότι στην περιοχή του Δήμου Φεστού, στο κλειστό γυμναστήριο, όπως επίσης και στο δεύτερο δημοτικό, αρχικά πήγαν για να φιλοξενηθούν κοντά στα 800 με 1000 άτομα, γιατί όσοι ταξίδευαν οργανωμένα μέσα από τα δικά τους τα γραφεία έφυγαν και πήγαν, μετακινήθηκαν δηλαδή και πήγαν σε άλλες περιοχές, τους βρήκαν αλλού χώρους. Τελικά έχουν μείνει στους χώρους αυτούς που προείπαμε, στο Δήμο Φεστού 150 άτομα. Έμειναν με κρεβάτια τα οποία πτυσσόμενα, τα οποία τους έδωσε η ΜΠΕ, η Περιφέρεια, να καλυφθούν οι άνθρωποι με κλινοσκεπάσματα, με σύντηση και οτιδήποτε άλλο, μέχρι να δούνε τι θα γίνει και με τις πληροφορίες να λένε ότι επειδή ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος για την Αγία Γαλήνη, ότι σιγά σιγά θα επιστρέψουν. Δεν ξέρω ποιοι και πόσοι, το φαντάζομαι, το καταλαβαίνετε αυτό, κύριε Φωτιδάκη.
3: Σωστά.
0: Οι οποίοι θα επιστρέψουν στην περιοχή.
3: Έτσι ακριβώς. Εμείς απλώς πρέπει να τους ενημερώσουμε και βασικά να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο τον Φωτιδάκη, όμως ο Καταράκης έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια εδώ από το σπίτι στο οργανωτικό κομμάτι με τους εθελοντές και την πολιτική προστασία του Δήμου, και αυτοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κατάσβεση. Από εκεί πέρα είχαμε μεγάλη βοήθεια και πρέπει να τους ευχαριστήσω από το Τυπάκι με εθελοντές, με υδροφόρες, για την προέσταση όπως και το ΑΜΑ. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει έτσι ευαισθησία και η σύμπνοια να βοηθηθούμε, να δούμε πώς θα.
0: Μάλιστα.
3: Από κόσμο, θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα και θα ισορροπήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες αυτές. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Φωτιδάκη.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και εύχομαι και σας το καλύτερο. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα σας.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν,
3: καλημέρα.
0: Αυτά από την Αγία Γαλήνη. Τώρα δεν μπορεί αυτή την ώρα ούτε ο Ταταράκης, ο Δήμαρχος, αλλά ούτε ο κύριος Τσουρδαλακής, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να βρίσκονται
2: επιτόπου
0: κοντά μας. Ακριβώς είναι στο πεδίο αυτή την ώρα. Προέχει να είναι στο πεδίο από όλα τα υπόλοιπα, επειδή για άλλη μια φορά έγινε έτσι η αναφορά στο όνομα του κυρίου Ταταράκη και από τον κύριο Φωτιδάκη.
2: Να αναφέρω λίγο για τα της πολιτικής ηγεσίας. Από χθες έχουμε συλληπιτήρια μηνύματα από όλους τους πολιτικούς φορείς, από αιρετούς, και πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι θα βρίσκεται στην Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να παραστεί στην κηδεία στις 5 το απόγευμα στο Γερακάρι, στην κηδεία του 58χρονου.
0: Το πρωί είναι η κηδεία του
2: 27χρονου. Του 25χρονου στις 12 στο Φουρφουρά και του 58χρονου στις 5 στο Γερακάρι. Οπότε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στο σπίτι το πρωί για να συλληπιθεί την οικογένεια του 25χρονου και το απόγευμα στις 5 στο Γερακάρι στην κηδεία.
0: Μα δεν είναι ανάγκη ωστόσο να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Και ξέρεις, όσο έβλεπα χθες να έρχονται τα συλληπιτήρια τηλεγραφήματα, αυτό το οποίο αναρωτιόμουν και έλεγα ήταν το εξής. Μα γιατί πρέπει να φτάνουμε στα συλληπιτήρια. Πριν από τα συλληπιτήρια, δεν υπάρχουν κινήσεις που μπορούν να γίνουν για να μην φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση.
2: Και ξέρεις τι, θα έπρεπε να γίνει μια κίνηση ώστε επαναλαμβανόμενα, όλες αυτές οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές να βρουν την αιτία τους και την πηγή τους. Να βρεθούν οι υπαίτοι, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα υποφέρουν, θα πρέπει οι ίδιοι να φροντίσουν να εντοπίσουν αυτά τα παραβατικά στοιχεία, τα οποία κάθε χρόνο γίνονται υπαίτη, να καταστρέφονται εκτάσεις, περιουσίες, αλλά και όπως δυστυχώς φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, και ανθρώπινες ζωές.
0: Και επειδή εσύ γνωρίζεις καλά την περιοχή, είδες ότι έχουμε και απ' έξω για την ενημέρωση του κόσμου, και τον ευχαριστώ τον Γιώργο τον Σαχίνη. Υπάρχει εκείνο το μέτωπο το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Εκεί βρίσκεται και ο Δήμαρχος, ο κύριος Ταταράκης. Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
2: Το πρόβλημα είναι ότι αλλάζει διεύθυνση ο άνεμος και είναι τέτοιες οι εκτάσεις και τέτοιο το ανάγλυφο.
0: Η Αγία Παρασκευή είναι μέσα σε αυτό το πέταλο, ναι, το οποίο ανέφερες, ναι, στην αρχή.
2: Ναι, όμως κάνει τις αυξομοιώσεις. Δηλαδή, έτσι όπως γυρίζει και στρέφεται ο αέρας, τη μία στιγμή ακολουθεί τη φωτιά και την άλλη στιγμή έρχεται κατά πάνω σου. Αυτό είπε και και νωρίτερα σήμερα ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Καπετανάκης, λέγοντας, αναφερόμενος και εκείνος σε αυτό το πολύ ισχυρό εθελοντικό δίκτυο που έχει αναπτυχθεί στο Νότο, και από το Δήμο Αγίου Βασιλείου και από την περιοχή του Πλακιά επίσης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους, έχει παραχωρηθεί από το Δήμο υδροφόρα και τα απαραίτητα μέσα και σπέβδουν στις περιοχές. Έχει γίνει δηλαδή μέρος της ζωής τους. Είναι δυστυχώς κάτι που τίνει να γίνει κανονικότητα, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να υπάρχει πρόληψη, θα έπρεπε να εντοπίζονται αυτά τα παραβατικά στοιχεία που λειτουργούν εμπριστικά και είναι υπέτη των πυρκαγιών, των καταστροφικών, και να μην χρειάζεται πια ο ίδιος ο άνθρωπος εθελοντικά, που καλώς υπάρχουν οι εθελοντικές ομάδες, αλλά δεν πρέπει να είναι αυτή η κανονικότητα.
0: Ναι, διότι είναι αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν στο τέλος και πολύ περισσότερο, έτσι.
2: Και οι εθελοντές κινδυνεύουν και οι εθελοντές είχαμε και τραυματισμούς εθελοντών.
0: Μα σαφέστατα. Στην πλευρά της Αγίας του Πλακιά, τουλάχιστον μέχρι αργά χθες το βράδυ, λέγανε οι άνθρωποι και οι εθελοντές, αλλά και εκεί με οι πρόεδροι που άκουγα, κοινότητα, με δημοτικά διαμερίσματα κλπ., ότι ναι, μεν σε ετοιμότητα, αλλά δεν είχε φτάσει τόσο χαμηλά.
2: Δεν είχε φτάσει. Χθες επικοινώνησα τηλεφωνικά, δεν υπήρχε ανησυχία στον Πλακιά. Υπήρχε όμως μια ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί εκένωση να υπάρξουν λεωφορεία οργανωμένα για να μεταφέρουν τους ανθρώπους αυτούς. Ευτυχώς δεν έφτασε, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με αρκετές χιλιάδες ανθρώπων που παραθερίζουν κάθε χρόνο εκεί. Επομένως, οι συνέπειες θα ήταν πολύ διαφορετικές και βέβαια θα μιλούσαμε για μια πολύ δύσκολη, ακόμα δυσκολότερη επιχείρηση.
0: Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα, διότι πρέπει να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε, Κατερίνα.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ήλι έλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
9: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
12: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
17: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Στα 42 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ συντονισμένοι είστε στο ράδιο 984, βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού και σε αυτή μας την προσπάθεια σήμερα να σας δώσουμε όλα τα νεότερα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις μεγάλες φωτιές που εξακολουθούν δυστυχώς να βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στην περιοχή της Σιτίας. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Σιτία, όπως ακούγαμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Φυγετάκη, αλλά δυστυχώς με τις πολύ μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές που είχαμε στο Ρέθυμνο, στο Αμάρι, με έναν 25χρονο και με έναν 58χρονο πυροσβέστη, εποχικός ο ένας, 5 ετούς θητείας ο άλλος, οι οποίοι σήμερα κυδεύονται και όπως ενδεικτικά είπε ο πρόεδρος των πυροσβεστών Κρήτης, ο Απόλλωνο Φραγκεδάκης, κοίτα να δεις που για άλλη μια φορά δεν μπορούμε να θρηνήσουμε τους ανθρώπους τους οποίους χάσαμε και δεν μπορούμε ούτε στην τελετή για την κηδεία τους να παραβρεθούμε κανένας από εμάς, γιατί τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Κατερίνα.
1: Τα μέτωπα είναι ανοιχτά, είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό. Χθες μιλούσα με πυροσβέστη, ο οποίος είχε βγει μόλις από υπηρεσία το πρωί και πληροφορούμενος και εκείνος τις εξελίξεις, ήταν σοκαρισμένος γιατί ο καθένας από τους πυροσβέστες αισθάνεται ότι μπορούσα να είμαι εγώ. Σήμερα ήταν εκείνος, αύριο μπορεί να είμαι εγώ. Και θέλω λίγο έτσι, είναι και εξοργιστικό, αν σκεφτούμε πόσες φορές έχουμε ακούσει πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λέει ότι γιατί ζητάτε ενίσχυση, είστε υπερπλήρη στην Κρήτη, έχετε και περισσότερο κόσμο από όσο θέλετε. Έχουμε ακούσει ακόμη να λέγεται και το θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι υπερήφανοι που υπηρετούν το πυροσβεστικό σώμα. Ακόμη και σήμερα λοιπόν θα μπορούσε ένα πολιτικό στέλεχος να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Είναι πράγματα που ακούμε πάρα πολύ συχνά, προκαλούν την κοινή λογική και έρχονται αυτές οι τραγικές στιγμές που πραγματικά εξοργίζουν και το ίδιο το δυναμικό της πυροσβεστικής.
0: Όταν βέβαια μιλάμε για μια περιοχή εκεί, η Δήμος Αγίου Βασιλείου, που είναι όπως και εσύ ανέφερες ένας τόπος ο οποίος καίγεται συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Εγώ θα σταματήσω γιατί το ανέφερα, αν μου επιτρέπεις για πολύ λίγο, σε αυτή την επιστημονική έρευνα του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Διευθυντή στο ΕΠΑΛ Σπηλίου, του Αντώνη του Τσουρβαλάκη, ο οποίος πρόσφατα με επιστημονική του έρευνα είχε καταδείξει την σωρευτική πυρική επιβάρυνση της περιοχής και μάλιστα είχε προτείνει ένα ειδικό μοντέλο κρατικής παρέμβασης. Απλά σου διαβάζω με βάση τα όσα είχε πει και εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Η περιοχή των Μελάμπων και συνολικά το Νότιο Ρέθυμνο δεν αποτελεί απλώς ακόμα μια πυρόπληκτη ζώνη της Ελλάδας. Σύμφωνα με την επιστημονική του έρευνα, πρόκειται για μία από τις πλέον πυρικά βαρημένες περιοχές της Μεσογείου, με επαναλαμβανόμενες καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν διαμορφώσει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά οικολογικής κοινωνικής κρίσης και μάλιστα με δεδομένα της μελέτης, τα οποία βασίζονται στα δορυφορικά δεδομένα από το 1985 έως και με σήμερα. Περιγράφει το καφέ του Καμένου, μια επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα που πληγώνει το τοπίο και εξαντλεί το οικοσύστημα, και εγώ θα καλέσω τον κάθε ένα που μας ακούει αυτή την ώρα να μπει και να βρει αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Τσουρβαλάκη εδώ στο Ράδιο 984, είτε μέσω του YouTube, είτε αν πάει στο neakriti.gr. Μας την είχε δώσει τη συνέντευξη αυτή 15/5/2026, αυτή η επιστημονική έρευνα για το τι γίνεται στην περιοχή, που έρχεται να δέσει και με αυτό το παλιό αίτημα για την παραμονή ενός πτυτικού μέσου, το οποίο θα εδρεύει στο νότο της Κρήτης που προανέφερες, Κατερίνα, για να μπορεί άμεσα να παρέμβει, και ενός πτυτικού μέσου το οποίο θα έχει την δυνατότητα να μπορεί να επιχειρήσει σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
1: Και να έχει έδρα στην Κρήτη, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του. Είναι διαφορετικό να προσπαθεί να έρχεται από την Ελευσίνα και διαφορετικό να έχει την έδρα του εδώ, όταν πέφτουν τα μποφόρ, να σηκώνεται, να επιχειρεί και να επιστρέφει. υπάρχει. Να πούμε βέβαια με αφορμή αυτό ότι και σήμερα δεύτερη μέρα δεν επιχειρεί ένα αέριο μέσο, επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις, αυτή τη μεγάλη, την πολύωρη επιχείρηση που έχει περικυκλώσει και τους οικισμούς του Δήμου Αγίου Βασιλείου, αυτή που ξέσπασε, που ξεκίνησε η επιχείρηση από χθες το μεσημέρι.
0: Και η οποία κινείται προς τα δυτικά από τη στιγμή που μιλάμε για ανοιχτό μέτωπο, είναι Αγία Παρασκευή.
1: Είχαμε μείνει στην Τριόπετρα, τώρα επεκτείνεται και έχει πάει και στην Αγία Παρασκευή. Ακούσαμε και πριν όμως τον κύριο Φοντιδάκη από την Αγία Γαλήνη να λέει ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Όντως έχει ανοίξει ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη και επιστρέφουν λεωφορεία με τουρίστες και με επισκέπτες που είχαν μεταφερθεί χθες στην Μεσαρά. Να πούμε ότι έχει έρθει και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Νωρίς το πρωί έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων από την 6η ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα τα οποία διέθεσε στέλνει προς βοήθεια η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Επομένως, βλέπουμε μια διαρκή ενίσχυση των δυνάμεων και περιμένουμε, αν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, και μια νέα άφιξη ένστολων το απόγευμα. Και όλα αυτά

0: ίδια ένταση των ανέμων αναμένεται να επικρατήσει και τις επόμενες ημέρες, πάμε Σάββατο.
1: Επομένως, μια επιφυλακή που δεν έχει τέλος. Ξέρουμε ότι στην Κρήτη η πυροσβεστική είναι σε επιφυλακή όχι μόνο από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, αλλά από πολύ νωρίτερα. Μια επιφυλακή που δεν έχει τέλος. Και μιλάμε τώρα, αν θέλουμε σε επόμενο χρόνο να το δούμε και αυτό, μιλάμε για ένα κουρασμένο, ένα εξαντλημένο ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που όπως δυστυχώς δείχνει και η τραγική πραγματικότητα, πηγαίνει για δουλειά, δεν ξέρει αν θα γυρίσει, και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να επιχειρείς να εργάζεσαι υπό τέτοιες συνθήκες και υπό το φόρτο της κόπωσης. Να βγαίνεις από υπηρεσία και να μπορεί ανά πάση στιγμή να σε καλέσουν να ξαναριχτείς σε ένα πύρινο μέτωπο.
0: Πόσο προφητικά τα έλεγε τις προηγούμενες ημέρες, μόλις χθες, στο φίλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ήταν και η συνέντευξη που μας είχε δώσει ο κύριος Απολλώνας Φαργιαδάκης εδώ στο στούντιο του Ράδιο 984. Πόσο προφητικά τα έλεγε όλα αυτά. Γενική επιφυλακή και όπου αντέξει, όποιος αντέξει, όπως αντέξει.
1: Ακριβώς
0: με
1: έτσι.
0: Αυτό το προσωπικό το οποίο είναι, είπαμε, πλεονάζον ουσιαστικά, και θα πρέπει να φύγει, να πάει και σε άλλες περιφερειακές
1: ενότητες. Για το Υπουργείο, ναι, είναι υπεράριθμο.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες, θέλω να σε ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθειά σου,
1: έτσι,
0: για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις όποιες εξελίξεις μέσα από τα δελτία των ειδήσεων και βέβαια εδώ από το στούντιο του Ράδιο 984, εάν υπάρχουν εξελίξεις μέσα από την εκπομπή του Γιώργου του Σαχίνη. Να είστε όλοι σας καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.

Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800 975 000 και 2810 399 899.

0: ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Πεπόνι Κρήτης 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τζοράκης Home.

0: Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
0: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
6: παγωτό Κρικρί 3 λίτρα, μόνο 7,75 ευρώ. Μερέντα φουντουκιού 570 γραμμάρια, μόνο 3,49 ευρώ. Μακαρόνια μέλισσα νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 78 λεπτά. Πέψη κόλα κλασική ή twist, 1,5 λίτρο, μόνο 1,18 ευρώ.
5: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.

0: Καλλιθρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκάση αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ώρα είναι 10. 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
5: Γεια σας. 5η 30 ο μήνας. Η ρίση του Βυζαντινού μοναχού και ιστορικού Γεωργίου Αμαρτωλού ταιριάζει Γάντι με τα τεκτενόμενα. Χύσαν άλλα μεν τα φαινόμενα, άλλα δε τα νοούμενα. Η Κρήτη καίγεται με καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω ισχυρών ανέμων. Θρήνος για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στην Κρήτη και τον έναν στο Γήθιο. 8.000 άνθρωποι εκενώθηκαν από την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Γαλήνης. 222 πυροσβέστες στη μάχη. 15 χιλιόμετρα μέτωπο. Ρυπές ανέμων πάνω από 125 χιλιόμετρα. Σπίτια και καμένα, χιλιάδες στρέμματα, στάχτη επιμνιοστάσια, εγκαταστάσεις, ακόμη και αρδευτικά συστήματα, οι κάτοικοι εθελοντικά στο νότιο μέτωπο. Το νότιο μέτωπο του Ρεθύμνου είναι ένα μεγάλο φιλέτο επενδυτικό. Άγιος Παύλος, Άγιος Γιώργιος, κεραμές, αχτούρια, τριόπετρα, κούμια, μέλαμπες, λίγκρες, κρύα βρύση, Αγία Γαλήνη, Αγία Παρασκευή. Απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Στη Σιτία επίσης τα ίδια με ζημιές υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Έφτασε μέχρι το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο. 2 πυροσβέστες εγκαυματίες. Η μέρα είναι από τις χειρότερες και η ολονύχτια μάχη έχει γίνει ημερήσια. Αγωνία και θλίψη παντού. Και βέβαια, να μην ξεχάσω, οι πολιτικοί στην πλειοψηφία τους είναι συντετριμένοι και εκφράζουν την προκάτ θλίψη τους προς άγραν συμπάθειας και κατ' επέκταση ψήφων. Τα ξέρουμε πια. Μέσα τους δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο άλλος πήγε νότια της Σάμου και πολύ κοντά στην Τουρκία στο Αγαθονήσι. Τον είδαν μπροστά μετά από 7 χρόνια, τους υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί και θα λύσει όλα τους τα προβλήματα και πριν φύγει το κορυφαίο, τους έταξε ότι το Αγαθονήσι θα γίνει ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης με ηλεκτρικά οχήματα και με υποδομή για σταθμούς φόρτισης. Την ώρα που ο κόσμος φεύγει με τα παιδιά του από το νησί για να τελειώσει το σχολείο. Ο νόνο Ήτο. Στο Κυπριακό η εξέλιξη είναι ότι θα έχουμε 5-1 συνάντηση. Κατά τα πρότυπα του πώς θέλει η Τουρκία, η Αγγλία και οι μεγάλοι παίχτες λαού-λαού στην Ομοσπονδία και στην Ομοσπονδία το ψευδοκράτος σιγά-σιγά αποκτά και κεκτημένα και ευρωπαϊκά. Έχουμε πολλά σήμερα. Έχουμε και κοκοτσάκι για τη συνέχεια πώς συνέπεσε. Ένας πυροσβέστης θα είναι εδώ. Θέλω να σας πω πάντως ότι την ώρα που όλοι κλαίνε και κλαίγονται για τις χαμένες ζωές, εποχικοί πυροσβέστες με αφορμή το θάνατο των τριών συναδέλφων τους λένε, πριν λίγες μέρες ο Υπουργός αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα, χθες βγήκε ανακοίνωση, ένας πενταετής πυροσβέστης είναι νεκρός. Πριν 2 χρόνια ο ίδιος Υπουργός αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός. Οι ανακοινώσεις σας περισσεύουν, είναι τουλάχιστον υποκριτικές κτλ. Λοιπόν, πρώτα στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς με τους ισχυρούς ανέμους και την εικόνα που υπάρχει τώρα. Πάμε στον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Καλημέρα, κύριε Αρναουτάκη.
6: Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές. Όσο καλή μπορεί να είναι.
5: Προφανώς. Για την Κρήτη είναι μαύρη ποικιλοτρόπος. Ζωές χάθηκαν, περιουσίες καταστρέφονται.
6: Ακριβώς. Και το πρώτο είναι οι ανθρώπινες ζωές και μετά είναι οι περιουσίες και η καταγραφή θα γίνει από τις υπηρεσίες, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι ανθρώπινες ζωές που δύο άνθρωποι που έδιναν τη μάχη για να σώσουν άλλες ζωές, για να σώσουν περιουσίες, εχάθηκαν.
5: Τι εικόνα έχετε, κύριε Αρναουτάκη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
6: Από ό,τι έχω τις πληροφορίες, γιατί πηγαίνω τώρα προς Φουρφουρά για την ηχηδία του παιδιού του πρώτου.
5: Του 25χρονου, ναι.
6: Θα γίνω του 25χρονου. Είναι λίγο καλύτερη, αλλά οι άνεμοι είναι ισχυροί, δεν μπορούν αέρια μέσα να πετάξουν και υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό πώς θα εξελιχθεί, γιατί και από ενημερώσεις θα είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα. Τη διαχειριστήκαμε χθες πάνω απ' όλα οι πυροσβέστες μας που έδιναν τη μάχη όλη τη νύχτα, η συνεργασία που έγινε μετά, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, τουρίστες, μεταφέρθηκαν στις μοίρες στο κλειστό των μοιρών και έγινε μια πάρα πολύ καλή διαχείριση και από το Δήμο και από τις εθελοντικές ομάδες, από το φαγητό, από ράντζα με στρώματα, από καθαρά σεντόνια. Όλα αυτό ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία που έδειξε τη συνεργασία, αλλά αυτό που μας λυπεί είναι οι δύο ανθρώπινες ζωές, κύριε Σαχίνη.
5: Κύριε Αρναουτάκη, έχετε δίκιο. 8.000 κόσμος να εκενωθεί μπαμ και κάτω δεν είναι απλή διαδικασία.
6: Και η μεταφορά που έγινε με τα λεωφορεία, οι τουριστικοί πράκτορες.
5: Το λιμενικό από θάλασσα.
6: Όλα τα σώματα ασφαλείας. Όλοι. Δεν θέλω να αφήσω κανένα. Όλοι οι άνθρωποι που βρέθηκαν ήταν δίπλα για να μπορούν να έχουν. Από το σουβλάκι που ήρθε, από την εκδήλωση που ακυρώθηκε και ήρθαν όλα τα σουβλάκια που ήταν χιλιάδες, το φαγητό μετά που ήρθε από την περιφέρεια, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει, η οργάνωση που υπήρχε από τις υπηρεσίες μας, και θέλω να ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες, γιατί ήταν ένα κομβόι που έπρεπε να γίνει μια διαχείριση σωστή. Ο Νίκος, ο Συρηγονάκης, ο Στέλιος Αγοριάς για την περιφερειάρχη μας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό που συνεργαστήκαμε όλοι μαζί. Ήμουνα μέχρι τη 1 η ώρα στις μοίρες. Έφυγε πολλοί κόσμος να πάει σε ξενοδοχεία, αλλά πολύ σημαντικό ότι δεν έμειναν οι άνθρωποι, ελάχιστοι ήταν που έμειναν στο κλειστό των μοιρών, αλλά σε ανθρώπινες συνθήκες. Σήμερα μόνο ελάχιστοι πρέπει να μεταφερθούν. Έχουμε κανονίσει τα λεωφορεία. υπάρχει μια συνεννόηση. Το θέμα είναι να σταματήσουν οι άνεμοι και να μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα στη Χιτιφαχίνη.
5: Ο καιρός είναι ο μεγάλος εχθρός αυτή τη στιγμή, δεν είναι σύμμαχος.
6: Αυτό ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο, να σας πω, δεν είναι μόνο στο Ρέθυμνο. Είχαμε πάρα πολύ σοβαρή
5: σιτία
6: στο Αθερινόλακο, σιτία Αθερινόλακο που μπήκε μέσα στο εργοστάσιο. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν δεν έσβηνε η φωτιά με τόσα άτομα που υπήρχαν. Δεν πήγε στο Γούδουρα, που ενημέρωση που είχα με ένα συνεργάτη μου, τον Γιώργο τον Τσιφετάκη, είχε εγκλωβιστεί στο λιμάνι. Δηλαδή ήταν τόσο η ένταση των ανέμων που δεν μπορούσε να πεις εδώ βρίσκομαι και μια στιγμή σε περικυκλώνει η φωτιά και δεν ξέρεις πού θα πας. Είναι θέματα τα οποία είναι, δεν τα έχουμε ξαναδεί τόσο ισχυρά. Πρέπει να πω ότι στην περιοχή του Ρεθύμνου κάθε δύο χρόνια, τρία χρόνια γίνεται αυτό.
5: Κύριε Περιφερειάρχη, επειδή οι ρηπές των ανέμων αυτή την ώρα που μιλάμε είναι 120 χιλιόμετρα στην τριόμετρα.
6: Ακριβώς. 100 με 120 χιλιόμετρα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό και δεν θα γίνει.
5: Παρ' όλα αυτά, επειδή είστε άνθρωπος με συνέχεια στην περιφέρεια, στο τιμόνι της, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αλλά αν υπάρχει μέσα σας ένας προβληματισμός στα νότια του Ρεθύμνου, περιοχή Φιλέτο, κάθε τρία χρόνια το ξεκινήσατε, η καταστροφή έρχεται με θεαματικό τρόπο και με απώλειες ζωών.
6: Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τυχαίο.
5: Δεν είναι τυχαίο.
6: Έχω βρεθεί όλα τα χρόνια σε όλες τις φωτιές. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν μπορεί από το δρόμο να πάρει να γίνει αυτή η καταστροφή. Δεν γίνεται.
5: Έχετε κάποιες σκέψεις ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, όχι από εσάς, αλλά και κεντρικά να τους οθήσετε στο σχεδιασμό? Ακούω ότι αν υπήρχε ένα εναέριο μέσο επιτόπου στο ξεκίνημα, τα
6: όχι,
5: πράγματα...
6: δεν μπορούσε, με ενημέρωσε αμέσως, με ενημέρωσε ο υπουργός ότι λόγω των ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν σε χαμηλή απόσταση. Ο κύριος Τουρνάς με ενημέρωσε αμέσως.
5: Μάλιστα.
6: Γιατί πρέπει να σας πω ότι έχω, μπορεί και 5-10 φορές την ημέρα.
5: Άρα
6: να
5: και να υπήρχε ένα Έριξον.
6: Δεν μπορούσε να πετάξει.
5: Δεν μπορούσε να πετάξει.
6: Δεν μπορούσε.
5: Ο σχεδιασμός κάτι.
6: Το πρόβλημα το μεγάλο.
5: Ναι.
6: Το πρόβλημα το μεγάλο ήταν αυτό ότι δεν μπορούσε να πετάξει. Γιατί είδαμε και άλλες φωτιές που είχαμε αυτό και άμεσα γινόταν η παρέμβαση από την πυροσβεστική. Γιατί είχα την ενημέρωση από τον περιφερειακό διοικητή αμέσως ότι γίνεται αν κλείσει, αν οτιδήποτε χρειαστεί, με υδροφόρες να στείλουμε εμείς οι Δήμοι, ό,τι άλλο χρειαστεί από μηχανήματα. Δεν είναι κάτι απλό, αλλά έσβηναν. Δεν είχαμε αυτούς τους ανέμους και δεν θα γίνει.
5: Κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω ότι πρέπει να είστε αλλού. Επειδή υπάρχει ένα πέταλο, το είπε ωραία η συνάδελφός μου Κατερίνα, η Παντινάκη, από την Τριόπετρα στην Αγία Γαλήνη, το πέταλο στο νότιο του Ρεθύμνου. Αυτό καίγεται για να καταλάβει και ο κόσμος εκτός Κρήτης που ακούει. Κοιτάξτε, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός και πρέπει να απαιτηθούν εδώ και τώρα αποφάσεις για να μην φιλετοποιηθεί από κάποιους εξυπνάκηδες η περιοχή.
6: Αυτό πρέπει να συζητήσουμε με τον Υπουργό, τι μέτρα χρειάζονται και τι προτείνουν και οι υπηρεσίες, γιατί οι υπηρεσίες είναι πιο ειδικές, γιατί όλα αυτά τα χρόνια διαχειριζόμαστε όλοι αυτά τα προβλήματα και τις φωτιές που υπάρχουν στις συγκεκριμένες περιοχές και να βρούμε την κατάλληλη λύση. Αλλά πάντα με τη συνεννόηση κ. Σαχίνη, με τους δημάρχους των περιοχών, γιατί πραγματικά είναι φιλέτα οι περιοχές εκεί και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν εκδηλωθεί σημαντικές επενδύσεις που μπορούν να ξεπερνούν και το 1 δισεκατομμύριο για να γίνουν στις περιοχές εκεί. Αλλά να το δούμε, να περάσουν αυτές τις ημέρες και μετά με συνεννόηση με τους συναρμόδιους όλους να δούμε ποια αυτή μπορεί να βρεθεί, ποια λύση μπορεί να βρεθεί. Αλλά όταν υπάρχουν τόσα μποφόρ αέρα, τι να πει κανείς, τι να προλάβει όταν δεν μπορεί να πετάξει ένα αεροπλάνο.
5: Κρατώ αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης της Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτέκης. Δεν είναι τυχαία, δεν τα λέει συνήθως αβασάνιστα, αλλά σου λέει δεν γίνεται κάθε 2-3 χρόνια να είμαστε στο ίδιο έργο. Θεατές αρξάμενοι από την εποχή που χάθηκαν 3 παλικάρια στο Βόσακο, αυτά δεν είναι τυχαία, λέει.
6: Δεν μπορώ να πω ότι η φωτιά παίρνει από μόνη της. Αλλά είναι οι αρμόδιοι που μπορούν να βρουν και από πού προήρθε. Όχι μόνο αυτή η φωτιά, αλλά και άλλες.
5: Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχη.
6: Καλή σας μέρα.
5: Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι κάπως καλύτερα. Είναι σε μία μερική ύφεση αυτό που συνέβαινε σε όλο το πέταλο. Δεν σημαίνει ότι λόγω και των ρηπών του ανέμου ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Η φωτιά δεν έχει σβήσει, δεν έχει τεθεί καν υπό έλεγχο, είναι ανεξέλεγκτη. Τα θετικά σημάδια είναι ότι σιγά σιγά επανέρχεται ένας ρυθμός στην Αγία Γαλήνη. Στην Αγία Παρασκευή είναι το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πάω στον άλλοτε πρόεδρο της Αγίας Γαλήνης, τον κύριο Φουντιδάκη. Τον ακούσαμε προηγουμένως με την Αγγελική Δουλγεράκη και θέλω να τον ευχαριστήσω. Κύριε Φουντιδάκη, σας χαιρετώ. Δεν θα πω καλημέρα γιατί είναι δύσκολες οι ώρες εκεί.
7: Πολύ σωστά. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και σας ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα να ακουστούμε.
5: Κύριε Φουντιδάκη, σας άκουσα στην Αγγελική προσεκτικά και επειδή έχετε απόλυτη εμπειρία, θέλω να ξεκινήσω. Πώς γίνεται κάθε τρία χρόνια να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές σε αυτό το πέταλο στο νότιο του Ρεθύμνου?
7: Δυστυχώς μας έχει γίνει πλέον συνήθεια αυτό το πράγμα. Αν δεν είναι κάθε δύο-τρία χρόνια, σίγουρα τον τέταρτο χρόνο θα έχουμε φωτιά. Είναι η διομορφία της περιοχής, ακόμα και εμείς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, παρόλο που είμαστε πάντα σε υψηλή επιφυλακή και από το Δήμο, από την πολιτική προστασία, που κάνει εξαιρετική δουλειά, δυστυχώς στο ίδιο έργο θεατές. Επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα. Αυτή η περιοχή να θέλει να καίγεται τόσο συχνά.
5: Και πώς γίνεται, κύριε Πρόεδρε, η ιδιότητα δεν αλλάζει, να πιάνουν μεγάλες φωτιές όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι? Πώς ραντεβού δίνει φωτιά με τον ισχυρό άνεμο? Κάποιο χεράκι υπάρχει, δεν γίνεται αλλιώς.
7: Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Χθες όλοι το διαισθανόμασταν ότι κάτι θα προκύψει. Το νιώθαμε ότι έρχεται με αυτόν τον ισχυρό άνεμο 8 μποφόρτ περίπου. Όταν είναι 8 εδώ κάτω, πολλαπλασιάζεται η δύναμή του και οι ρηπές είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι θυελώδης η ανέμη. Και δυστυχώς η φωτιά μετά δεν μπορεί να... δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα για την κατάσταση.
5: Όλο αυτό το πέταλο από τα δυτικά νότια, Τριόπετρα, μέχρι τα ανατολικά για Γαλήνη, επειδή είναι και πέταλο φιλέτο, σας βάζει σε υποψίες?
7: Βέβαια, αυτό χρόνια τώρα αυτό ισχύει. Ότι γίνονται για να γίνουν οικόπεδα και να αξιοποιηθεί διαφορετικά η περιοχή και όχι μόνο. Γιατί τώρα, όπως γνωρίζετε, και τα οικόπεδα, πλέον τα μικρά αγροτεμάχια, δεν έχουν πλέον την αξία που είχαν στο παρελθόν, γιατί δεν υπάρχει οικοδομησιμότητα με τους νέους κανονισμούς. Οπότε πάμε κάτι σε μεγαλύτερες επενδύσεις, σε μεγαλύτερα αγροτεμάχια.
5: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, κάντε μου τη χαρή. Πάω στο Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου. Μείνετε, σας παρακαλώ, τον κύριο Ταταράκη.
7: Εξαιρετικός.
5: Καλημέρα, εξαιρετικός. Καλημέρα, κύριε Ταταράκη.
8: Καλημέρα, κύριε Σαχίν, και καλημέρα στους ακροατές σας.
5: Θέλω να μου πείτε καταρχάς, γιατί έχετε πλήρη εικόνα, πού είναι αυτή τη στιγμή η μεγάλη δυσκολία, το μεγάλο ζόρι.
8: Το μεγάλο ζόρι αυτή τη στιγμή είναι ένα ενεργό μέτωπο προς Αγία Παρασκευή, που προσπαθούμε να το θέσουμε υπό έλεγχο. Η άλλη περιοχή έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις, κύριε Σαχίνη, διότι οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει, είναι ακριβώς όπως χθες. Δυστυχώς αυτό δυσχεραίνει το έργο και των πυροσβεστών και των εθελοντικών αυτοκινήτων που έχουμε στείλει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, περίπου 30, που είναι από χθες βράδυ επιχειρούν μέχρι σήμερα. Η κόπωση είναι τεράστια, ξέρετε, και στους πυροσβέστες και σε όλους.
5: Προφανώς.
8: Είναι ένα αέρια μέσα, ήρθανε πάλι σήμερα, δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που δεν μπορούν να επιχειρήσουν ούτε χθες ούτε σήμερα.
5: Κύριε Δημαρχέ,
8: το καλό είναι ότι δώσαμε την Αγία Γαλήνη, ανοίξαμε την Αγία Γαλήνη.
5: Άνοιξε η Αγία Γαλήνη, λοιπόν, να το πούμε.
8: Ναι.
5: Έχει ανοίξει η Αγία Γαλήνη.
8: Μπορεί να επιστρέφει όλος ο κόσμος, ανοίξαν τα ξενοδοχεία, τα καταστήματα, τα πάντα. Πάει στην κανονικότητα η Αγία Γαλήνη. και οι άλλες περιοχές. Τα περιμένουμε σε συνεργασία με τον Υπουργό να δούμε πώς σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί.
5: Επειδή ακούω προηγουμένως και τον κύριο Φουντιδάκη, τον άλλο το πρόεδρο της Αγίας Γαλήνης, να λέει ότι ο σχεδιασμός από πλευράς Δήμου είναι άψογος, λειτουργούν οι εθελοντικές του ομάδες. Το δικό μου ερώτημα, κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, έχετε απόλυτη εμπειρία και του ανάγλυφου, είναι χρειαζόταν κεντρικά ένας άλλος σχεδιασμός? Θα έλυνε κάτι αν υπήρχε ένα πτυτικό μέσο όταν ξέσπασε η φωτιά μόνιμα να σηκωθεί?
8: Υπήρχαν, κύριε Σαχίνη, θα σου πω, η φωτιά ήταν τέτοια πραγματικά που έτρεχε με ηλιγιώδη ταχύτητα, δηλαδή, και να μπορούσε να επέμβει το πτυτικό μέσο, δεν μπορούσε να τη σταματήσει τη γενέστη. Καταλάβατε?
5: Μάλιστα.
8: Δηλαδή ήταν τέτοια τρομακτική. Οι πυροσβέστες βέβαια είχαν διασπαστεί παντού, γιατί τα μέτωπα ήταν μεγάλα και σίγουρα υπάρχουν παράπονα από πολλούς κατοίκους για τους πυροσβέστες, αλλά ήταν τόσα τα μέτωπα που σπάσανε παντού. Δεν μπορούσατε να φανταστείτε τι συνέβαινε εκείνο χθες βράδυ. Δεν μπορούσατε να φανταστείτε. Αν έβγαινες από το αυτοκίνητο, σε έπαιρνε ο αέρας. Φανταστείτε πώς περπατούσε η φωτιά, έτσι.
5: Μάλιστα.
8: Ήταν τελείως καταστροφική. Και δεν ήταν μόνο καταστροφική, ρε Σαχίνη, ήταν και φωνική.
5: Ήταν και
8: φωνική. Δύο αυτοί οι άνθρωποι που χάσανε τη ζωή ήταν άνθρωποι δικοί μας, φίλοι μας.
5: Σωστό.
8: Και οι δύο πυροσβέστες. Και πραγματικά πήγανε και πέσανε στο κατοίκον τους για να βοηθήσουν, να μπορέσουν να σώσουν τις περιουσίες των κατοίκων και τις περιουσίες και τις ζωές του, και τελικά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μαζί μας. Έτσι.
5: Έχετε μια εικόνα πως χάθηκαν τα δύο παλικάρια πάνω σε κεντρικό δρόμο?
8: Εγκλωβίστηκαν σίγουρα, αυτή είναι εμένα η άποψή μου.
5: Εγκλωβίστηκαν.
8: Ναι, εγκλωβίστηκαν δυστυχώς, διότι είναι μια αλλοπρόσαλη φωτιά. Πηγαίνει από μια κατεύθυνση και γυρνάει και από την άλλη μεριά και εγκλωβίζει τον κόσμο, καταλάβατε? Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα.
5: Δεν θα σας δαπανίσω άλλο χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω, αισθάνεστε την ανάγκη ότι χρειάζεται πια ένας άλλος σχεδιασμός κάθε 4-5 χρόνια, ό,τι σώζεται στα νότια του Ρεθύμνου, σε αυτό το πέταλο να καίγεται? Μήπως χρειάζεται άλλος κεντρικός σχεδιασμός τελικά?
8: Να σας πω κάτι, κύριε Σαχίνη, την προσωπική μου άποψη, έχω τόσες φωτιές σβήσει, έτσι. Μπορεί να αλλάζουν οι κλιματικές συνθήκες, βεβαίως έχουν αλλάξει οι κλιματικές συνθήκες και βεβαίως πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις κλιματικές συνθήκες. Αλλά όμως, όταν υπάρχει εμπρισμός, αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς, κύριε Σαχίνη. Δυστυχώς, φοβάμαι πάρα πολύ ότι ήταν εμπρισμός. Από εκεί που μπήκε η πυρκαγιά, φαίνεται ότι είναι εμπρισμός. Αυτό όμως θα το πει το ανακριτικό της τροχέας. Της πυροσβεστικής. Αν λοιπόν αυτό, κύριε Σαχίνη, πώς θα το ελέγξεις αυτό? Την οτροπία κάποιων ανθρώπων, είτε το κάνουν από άγνοια, από ανοησία, δηλαδή να κάνεις μπάρμπεκιου τη μέρα που έχει 11 μποφόρ κάπου, ή να πηγαίνεις να κάνεις εργασίες με χορτοκοφτικά που βγάζουν σπίθες. Αυτά είναι από άγνοια. Όμως το άλλο είναι εμπρισμός. Από εκεί που μπήκε, φοβάμαι πάρα πολύ ότι ήταν εμπρισμός.
5: Το θέμα είναι ποιος οπλίζει τους εμπριστές για να φιλετοποιούν. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε.
8: Πολύ πιθανό.
5: Τόσα δις πέφτουνε για οπλικά, ντρόνς. Γιατί η Ελλάδα, το νούμερο ένα εθνικής ασφάλειας θέμα, είναι οι πυρκαγιές. Γιατί ο πλούτος της είναι το φυσικό της τοπίο. Ερώτηση. Δεν θα έπρεπε να είναι γεμάτα? Εκεί να είναι με ντρόνς. Παρατηρήσεις.
8: Θα σας πω, έχουμε ντρόουν. Εμείς ο Δήμος έχει πάρει, ο ίδιος. Ο Δήμος.
5: Μάλιστα.
8: Και η πυροσβεστική. Στα μποφόρ πάνω από τα 7 δεν μπορεί να σηκωθεί.
5: Κάμερες. Δεν θα έπρεπε να είναι γεμάτο?
8: Υπάρχουν και κάποιες κάμερες που έχουν βάλει, αλλά είναι και τα προσωπικά δεδομένα. Καταλαβαίνετε που μπερδεύομαστε, έτσι.
5: Τα προσωπικά δεδομένα, άμα θες να τα φυλάξεις, τα φυλάσεις. Αλλά στη χώρα αυτή, τι να φυλάξεις? Αυτό είναι το θέμα.
8: Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Που λέτε, κύριε Σαχίνη.
5: Μάλιστα. Ναι. Άρα, κύριε Δήμαρχε, πάμε, λέτε, λίγο καλύτερα. Το κρίσιμο είναι να πέσουν οι άνεμοι για να σηκωθούν και τα εναέρια.
8: Και τα εναέρια που να χτυπηθεί ολοκληρωτικά.
5: Και βλέπουμε. Καλό κουράγιο. Δεν έχω καλά να σας πω κάτι άλλο.
8: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη.
5: Κύριε Φουντιδάκη, είπατε ότι παρόλα αυτά θα μπορούσε, αν είχε ακουστεί η τοπική κοινωνία, να υπάρχει ένας καλύτερος σχεδιασμός στην επέμβαση.
7: Πιστεύω και είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί έχουμε ξαναντιμετωπίσει πυρκαγιές στο παρελθόν και πάντα όταν υπάρχουν ανοιχτά αυτιά, ευήκοα όταν από τους υπεύθυνους μπορούν να καθοδηγηθούν με τέτοιο τρόπο που να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έχει γίνει στο παρελθόν και έχουμε προλάβει καταστάσεις με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πρέπει σε κάθε περιοχή υπάρχουν άνθρωποι αυτοδιοικητικοί ή απλοί αγρότες, αλλά μπορούν να καθοδηγήσουν και ξέρουν την περιοχή, είναι χαρτογραφημένοι, γνωρίζουν τα περάσματα. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές, έχει επαναληφθεί αυτό το πράγμα με τη φωτιά και με οτιδήποτε προκύπτει. Μπορούν λοιπόν να ακουστούν και να βάσει δεδομένα να προχωρήσουν και οι υπηρεσίες και οι αρμόδιοι. Αυτή τη φορά αυτό δεν έγινε, ενώ στο παρελθόν είχε γίνει και έχουμε σταματήσει φωτιές έτσι. Αυτή τη φορά για πολλές ώρες φώναζα, ήμουν στα τηλέφωνα, ελάτε να δείτε γιατί θα υπάρξει κίνδυνος, κάτι δεν πάει καλά με τη φωτιά. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, είχε ισχυρούς ανέμους, αλλά η φωτιά πήγαινε κόντρα. Ειδικά συγκεκριμένα στο χωριό στις Μέλαμπες φαινόταν ότι θα γίνει η ζημιά. Και ζήτησα να έρθουν να αξιολογήσουν. Δεν ήθελα να τους πω πώς να το κάνουν. Ζήτησα, ελάτε, δείτε να αξιολογήσετε την κατάσταση. Πυροσβεστικά έρθανε μετά από 3-4 ώρες. Αφού είχαμε σβήσει οι εθελοντές κυριολεκτικά μέσα στη φωτιά τα παιδιά, καταφέραμε και σταματήσαμε αρκετά χιλιόμετρα πριν την Αγία Γαλήνη.
5: Εγώ θέλω να πω, κύριε Φουντιδάκη, ότι οι πυροσβέστες στο πεδίο κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Από την άλλη όμως θέλω να πω ότι η εικόνα που έχω δει μέχρι τώρα σε κρίσιμα σημεία, που να πάνε και αυτοί, τώρα φτάσαν 250, ήταν οι κάτοικοι εθελοντικά που σβήναν, αυτό θέλω να το πω, και κυρίως μου έκανε εντύπωση. Μεγάλα οχήματα της πυροσβεστικής εμφανίστηκαν μετά από ώρες.
7: Αυτό ακριβώς. Πέρασαν πάρα πολλές ώρες για να μπουν να επιχειρήσουν. Και εκτός από αυτό, δεν λέω για τους πυροσβέστες ή τα παιδιά πραγματικά.
5: Βέβαια.
7: Αυτοί που ήταν, κάνανε ό,τι μπορούσαν. Ο σχεδιασμός, εκεί πάσχουμε, στο σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός ήταν κάτω του μηδενός. Λυπάμαι, γιατί δεν ακουγόμασταν, δεν υπήρχαν. Ζητούσαν πυροσβεστική και δεν υπήρχε. Δεν είχε έρθει τίποτα, κανείς.
5: Υπήρχαν δίωδοι για να μπορέσετε να ξετρυπήσετε χωρίς να κινδυνεύσετε για να σβήσετε τη φωτιά.
7: Βεβαίως. Το μόνο πρόβλημα ήταν η ισχυρή άνεμη. Αλλά ήταν στις 200.000 Γαλήνης Μελάμπων, ο οποίος είναι αρκετά πλατής δρόμος, θα μπορούσαμε σε κάποια σημεία να επιχειρήσουν προκειμένου να σταματήσουμε τη φωτιά. Νωρίτερα, πριν πάρει τις διαστάσεις αυτές προς την Αγία Γαλήνη.
5: Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε τώρα. Άρα είναι προφανές ότι χρειάζεται να ξαναειδωθεί η κατάσταση, διότι εγώ να ακούω δύο μέρες πριν πορτοκαλί συναγερμός. Ωραία. Όταν έχεις πορτοκαλί συναγερμό, έχεις εγρήγορση. Αλλιώς τι το λες πορτοκαλί συναγερμό, ότι θα έχουμε την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη ισχυρούς ανέμους? Υποτίθεται ότι παίρνεις κάποια μέτρα, κάνεις κάποιο σχέδιο. Και θα είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι εκεί που είστε εσείς στα ανατολικά, αλλά στα δυτικά σας στην Τριόπετρα, εκεί που έρχεται και μια μεγάλη επένδυση, αν δεν κάνω λάθος, που θα έχει μέχρι και ελικοδρόμιο. Να δούμε τι θα γίνει με τις μελλοντικές φωτιές εντός εισαγωγικών. Εκτός αν στο μέλλον δεν υπάρχουν φωτιές στην περιοχή. Τα λέω, γιατί όλη η περιοχή είναι φιλέτο.
7: Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Όλη η περιοχή των Νότιων Ρέδων, το οποίο βέβαια ανήκει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, τα νότια παράλια του Ρεθύμνου, τα βλέπουμε καθημερινά. Χρόνια ήμασταν στα γενετικά και εμπλεκόμενοι. Οπότε βλέπουμε και γνωρίζουμε, ας πούμε, τον τρόπο που λειτουργούν προκειμένου να αποκτήσουν κάποια οικόπεδα όλα αυτά τα χρόνια με τους χαρακτηρισμούς των δρόμων με χίλια δυο.
5: Καλή δύναμη, κύριε Φουντιδάκη, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά.
7: Πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ.
5: Εγώ πάμε γρήγορα σε μία διακοπή.
9: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
10: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
11: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
12: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
13: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
14: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
15: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
17: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
18: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
19: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
20: Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
21: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
21: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
22: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
22: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
24: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
25: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
26: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
25: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
26: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
27: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
26: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
27: Μπα.
26: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
28: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
29: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
28: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
29: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
30: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
26: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
25: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
27: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
26: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
25: Μπα.
26: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
5: 10 και 34 πρώτα λεπτά. Όπως έχουμε προαναγγείλει από τη Δευτέρα, σήμερα δυστυχή σύμπτωση ως προς τη θεματολογία. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο ειδικός δικαστικός πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Στην πρώτη του ουσιαστικά ραδιοφωνική συνέντευξη μετά την αποχώρησή του και από το πολιτικό εγχείρημα στο οποίο ηγείται η κυρία Καριστιανού. Αλλά μην ξεχνάμε ότι για χρόνια υπήρξε ένας από τους επικεφαλείς στα ζητήματα εμπρισμού στα ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Ηράκλειο. Πυροσβέστης δηλαδή. Έτσι ξεκίνησε, έτσι έκλεισε τον επαγγελματικό του βίο και έτσι συνεχίζει. Σκεπτόμενος ως πυροσβέστης. Κύριε Κοκοτσάκη, καλημέρα. Δεν μπορώ να πω, είναι βαριά μέρα, αλλά καλώς ήρθατε στο στούντιο τουλάχιστον.
31: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
5: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βγαίνετε δημόσια μετά τις πολιτικές εξελίξεις του εγχειρηματός, έτσι δεν είναι?
31: Ναι. Καταρχήν, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι είναι η πρώτη φορά που αποφασίζω να μιλήσω δημόσια μετά από την 1,5 μήνα περίπου από το μήνα σιωπής. Την αποχώρησα από το εγχείρημα της κυρίας Μαρία Καρισιανού και το λέω επίτηδες εγχείρημα και όχι κίνημα όπως αρέσκεται να το λέει. Όχι γιατί θεωρώ ότι έχουν λύσει προσωπικούς λογαριασμούς με κανέναν, αλλά γιατί πιστεύω ότι όταν επί 3 χρόνια είσαι αναλάβει δημόσια ευθύνη απέναντι στις οικογένειες θυμάτων και απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν την υπόθεση, έχει υποχρεώσει κάποτε να πει την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, γιατί είναι βαριά ημέρα και έντονη συγκίνησή μου, κύριε Σαχίνη, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω μερικά λόγια.
5: Μισό λεπτό. Εγώ βλέπω τρέματα. Γιατί?
31: Ναι, έχω συγκινηθεί από το περιστατικό αυτό, γιατί ζω και εγώ μαζί τους. Η χώρα θρύνει πλέον 3 πυροσβέστες πάλι νεκρούς. 2 συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και έναν ακόμα αξιωματικό που κατέληξε κατά τη διάρκεια επιχείρησης.
5: Στο Γήθιο, λέτε?
31: Στο Γήθιο.
5: Ο υποδιοικητής εκεί.
31: Ναι. Πάνω απ' όλα εκφράζω τα ειλικρινή και βαθύτα συλληπτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρη την οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος. Για μένα αυτό δεν είναι μια ακόμα είδηση της επικαιρότητας, κύριε Σαχίνη. Είναι μια πληγή που ξανανοίγει. Το καλοκαίρι του 2007, οι πυρετών στο πυροσβεστικό σώμα βίωσαν μια αντίστοιχη τραγωδία, όταν 3 συνάδελφοί μας από το πεζοπόρο πυροσβεστικό τμήμα έχασαν πάλι τη ζωή τους σε τέτοιο είδους πυρκαγιά.
5: Στο Βόσακο.
31: Yes, ναι.
5: Και στο Βόσακο θέλω να πω το 7, ότι σας έτυχε ή αναλάβατε το βαρύ καθήκον να είστε ο άνθρωπος που θα πάει, άμα δεν μπορείτε να μην τη συνεχίσουμε τη συνέντευξη, θα πάει στις οικογένειες να τους ανακοινώσει τα κακά μαντάτα.
31: Ναι, αυτά έρχονται στο μυαλό μου και γι' αυτό νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος. Ίσως να μην είμαι και πολύ αντικειμενικός σε ό,τι λέω. Ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές. Τότε είχα πάρει το βαρύ καθήκον, όπως λέτε, να μεταβώ στα σπίτια των άτυχων συναδέλφων μου και να ανακοινώσω στους γονείς του ότι τα παιδιά τους δεν θα επέστρεψαν ποτέ. Υπάρχουν εικόνες που δεν εγκαταλείπουν ποτέ έναν άνθρωπο. Και δυστυχώς σήμερα νιώθω ότι ξαναζώ εκείνες τις στιγμές, αλλά δεν είχε τόση σημασία πώς νιώθω εγώ. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακόμη όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι συνάδελφοί μας και θα ήταν ανεύθυνο να προδικάσουμε τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Όμως ήδη έχουν γίνει γνωστά στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό, κύριε Σαχίνη. Ένας από τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθμνο ήταν πενταετούς υποχρέωσης προερχόμενος από το καθεστώς των εποχικών. Ο δεύτερος μόλις είχε προσληφθεί ως εποχικός πυροσβέστης και σύμφωνα με όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ουσιαστική εκπαίδευση του γινόταν επί του πεδίου. Εάν επιβεβαιωθούν όλα αυτά, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα που η πολιτεία οφείλει να απαντήσει. Είναι δυνατόν άνθρωποι με περιορισμένη ανυπαρκή εμπειρία σε δαχτυλικές πυρκαγιές υψηλής έντασης να επιχειρούν κάτω από τις πιο επικίνδυνες συνθήκες?
5: Αυτοί το κάναν με αυταπάρνηση, έτσι?
31: Προφανώς.
5: Μάλιστα.
31: Υπάρχει επαρκής εκπαίδευση. Υπάρχει συνεχής επιχειρησιακή αξιολόγηση. Υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός. Και μένω σε αυτό στον κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί όλα τα άλλα να μην υπάρχουν, τουλάχιστον να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Και η αναγκαία μέρημνα για την υγεία και την ασφαλεία των πυροσβεστών. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι ακόμα. Άκουσα ότι για το θάνατο του τρίτου συναδέλφου στο Γήθιο ανακοινώθηκε, ή τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτό που ακούω πολλές φορές για κάποιον που βρίσκεται νεκρός και λέει αστυνομία, ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Εδώ σε εμάς υπάρχει κάτι άλλο. Περίπου το ίδιο δηλαδή, με την ίδια αντίληψη. Πέθανε, λέει, από παθολογικά αίτια. Οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες διατυπώσεις για πυροσβέστες που κάνουν τη ζωή τους στο πεδίο, κύριε Σαχίνη. Όταν ένας πυροσβέστης καταραίει κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης μέσα σε ακραίες θερμικές συνθήκες, το ερώτημα μόνο δεν είναι ποια ήταν η τελική αιτία θανάτου. Το ερώτημα είναι αν οι συνθήκες κατά τις οποίες επιχειρούσε συνέβαλαν στην κατάρρευσή του και αν υπήρχαν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, παρακολούθησης, προστασίας της υγείας του. Γιατί αν συνέβαινε και είχε ένα υποκείμενο νόσημα, πώς βρισκόταν ένας άνθρωπος στην πυρκαγιά? Οι πυροσβέστες δεν είναι άτρωτοι. Δεν είναι άνθρωποι με σιδερένιους οργανισμούς, κύριε Σαχίνη. Είναι άνθρωποι που εκτίθενται καθημερινά σε ακραία φωτοφορτία, τοξικά αέρια, έντονη σωματική καταπώνηση, ψυχολογική πίεση, που είναι το χειρότερο από όλα. Εδώ και δεκαετίες το πυροσβεστικό προσωπικό ζητά να αναγνωριστεί έμπρακτα η επικινδυνότητα και η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματός του. Είναι από την εποχή που ήμουν εγώ συνδικαλιστής, ήμουν νιώσια γέρας. Όχι για προνόμια, όχι για οικονομικά ωφέλη, αλλά για να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές πρόληψης, ιατρικής παρακολούθησης και προστασίας της υγείας τους. Έχω την αίσθηση ότι από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τόσες κυβερνήσεις, έχουν αλλάξει πρόσωπα, έχουν αλλάξει διοικήσεις. Όμως οι πυροσβέστες εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους για αιτίες που οφείλουμε να ερευνούμε με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς καμιά διάθεση συγκάλυψης. Δυστυχώς δεν συμβαίνει ούτε αυτό. Και αυτό είναι το πραγματικό χρέος, ή μόνο τουλάχιστον. Σήμερα θα πάνε, κύριε Σαχίνη, πάνω από τα φέρετρα και θα πούνε δακρύβρεχτους λόγους.
5: Η πολιτική ήδη ανακοινώνει.
31: Για αυτούς λέω, για μένα είναι ηθική αυτουργή. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Το έχω πει ήδη δημόσια. Θα πρέπει να απολογηθούν στους συγγενείς. Σε όλη την κοινωνία. Ξέρω τι λέω. Τι ακριβώς έκαναν για να αντιμετωπίσουν είτε προληπτικά, είτε κυρίως όταν αυτό συνέβη, για να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες εκείνη τη στιγμή. Όποια και αν ήταν η αιτία, δεν έχει σημασία. Είτε σωστό είτε λάθος, όταν φτάσει αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις. Είτε προληπτικά εκπαιδευόμενος, είτε κατασταλτικά όταν συμβεί. Τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι πολιτικοί για αυτή τη στιγμή? Για έναν εξοπλισμό που στοιχίζει από 90 ευρώ μέχρι 250.
5: Τι εξοπλισμό, μάσκες?
31: Ο εξοπλισμός ασφαλείας. Η μάσκα είναι μάσκα και μάσκα. Η μάσκα είναι αυτή που πρέπει να δουλεύει συνεχώς φορώντας την σε κάτω από ένα τέτοιο περιβάλλον. Αλλά μιλάμε για τον εξοπλισμό διαφυγής. Είτε αυτή λέγεται κουκούλα προστασίας για να μπει στο μαύρο σημείο, δηλαδή για να περάσει στο καμένο και να εκπαιδευτεί για να το κάνει, είτε το fire shelter, δηλαδή το καταφύγιο διαφύγει, το καταφύγιο διάσωσης, το πυροσβεστικό καταφύγιο, να μικρή δηλαδή αντιπυρική κουβέρτα, είναι φανταστείτε ότι είναι κανένα σπίτι, ή η ατομική, η απλή συσκευή του καθαρού οξυγόνου, κύριε Σαχίνη, 1-2 κιλά είναι όλος αυτός ο εξοπλισμός για να εξοπλιστεί ένα όχημα. Και να έχει αυτή την. Δηλαδή, θα είχαμε ζωντανά αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά εγκλωβίστηκαν και τρύπωξαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο έγινε θάλαμος αερίων. Και αν είχε ένα από όλα, πόσα λέω, για να εξοπλιστεί ένα όχημα πυροσβεστικό, ήταν ένα ούνιμο, το οποίο είχε απολύτως τίποτα. Για να εξοπλιστεί, χρειάζονται από 600 έως 900 ευρώ, αν δεν είναι σαν τα σπιτάκια που πήρανε, Κανονικές τιμές μιλάω. Αυτό το εξοπλισμό στήσε 902-3 άτομα εποχικών πυροβεστών ή επαγγελματιών πυροβεστών. Όταν ψωνίζουν και πάλι ψωνίζουν και το ΕΣΠΑ και το ΕΓΙΣ, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούν αυτές τις δράσεις 100%. Δεν πρέπει λοιπόν να απολογηθούν, να πούν τι έκαναν για αυτή τη στιγμή του πυροσβέστη. Για να μην σηκωθεί η σημαία που κοιτάζουν για τους τυλίξεις αυτούς και τους πνίξεις, έτσι πρέπει να γίνει. Αυτά.
5: Μισό λεπτό. Επειδή είστε και ρεθυμιώτες στην καταγωγή, την περιοχή την ξέρετε. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω για τους δύο πυροσβέστες. Πυροσβέστες, εποχικός και πενταετούς. Ο ένας μάλιστα πρέπει να έχει προσληφθεί με πολυτεχνική ιδιότητα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πέρυσι υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα. Φύγαν οι προηγούμενοι εποχικοί, έγινε χαμός στο Υπουργείο. Οι ίδιοι είχαν πει ότι δεν έχουμε την εκπαίδευση και την προώθηση που χρειάζεται. Έτσι όπως είδατε το περιστατικό, είπατε το μικρό αυτό. Καταρχάς, ένα τέτοιο μικρό πυροσβεστικό θα το στέλνατε στο σημείο, πάνω στο κεντρικό?
31: Είπα και προηγουμένως
5: με τέτοια δύναμη ανέμων.
31: Δεν είναι της ώρας. Βρέθηκαν οι πυροσβέστες στο μέτωπο της φωτιάς, ανάμεσα δηλαδή. Είδα το σημείο που το δημοσιεύσατε και καταλαβαίνω τι συνέβη, αλλά δεν είναι της ώρας να προηγηθούμε εμείς της έρευνας που πρέπει να γίνει ανεξάρτητα και υπεύθυνα. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτό που θάσωνε τους πυροσβέστες. Και το σωτήριο βέβαια δεν είναι και στη διαδικασία της πρόληψης, είναι και εκπαίδευση. Να πω όμως ότι ο θεσμός του εποχικού πυροσβέστη είναι μια διεθνής και ευρέως διαδεδομένη πρακτική. Ωστόσο υπάρχει μια κολοσιαία διαφορά μεταξύ της πρακτικής που χρησιμοποιούν οι χώρες όπως που είναι πολύ μπροστά σε σχέση με τα θέματα πυρόζεσης, υπερασφάλειας και ασφάλειας του πυροσβεστικού προσωπικού. Γιατί μην ξεχνάμε, το πυροσβεστικό προσωπικό είναι και αυτό εργατικό προσωπικό και το ατύχημά του. Βέβαια δεν το βλέπουμε ως έτσι γιατί οι συνθήκες είναι...
5: Και φέτος από εργατικά δυστυχήματα έχουμε από τη Βιολάντα Αρξάμενη φτάνοντας στον Ασπρόπυργο και τώρα εδώ εργατικό δυστύχημα είναι. Τι είναι?
31: Αλλά να το πάμε λίγο πιο πέρα και να πούμε Γαλλία, Ισπανία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες που είναι οι πρώτες, πρωτοπόρες χώρες στο θεσμό αυτό, το σώμα αυτό. Να σας πω ένα παράδειγμα ότι είναι ένα σχεδόν μόνιμο σώμα, είναι μόνιμο, αναπληρώνεται μόνο από κάτω. Δηλαδή όταν φεύγει κάποιος αναπληρώνεται και λοιπά, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Όταν λέμε εξειδικευμένο, θα σας πω μόνο ότι πριν ξεκινήσουν για την επόμενη χρονιά περνάνε πάλι ένα σχολείο, το λεγόμενο σχολείο συντήρησης, και αυτό το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο και υποχρεωτικό σχολείο. Και τι, να σας πω μόνο ότι δίνουν εξετάσεις πρακτικά και γραπτά. Αυτοί οι εποχικοί πυροσβέστες που θα προσληφθούν, δηλαδή τώρα, για αυτοί που θα μπουν, για την χρονιά που τρέχει. Και μέσα σε αυτά είναι η μέθοδος διαφυγής στον εγκλωβισμό και χρήση συσκευών και μέσων, όπως είναι το fire shelter. Δηλαδή, προϋπόθεση για να ενταχθείς και πάλι, ο παλιός δηλαδή, αυτός που υφίσταται, και να μπει στις ομάδες δασοπυρόσβεσης της χρονιάς που τρέχει, είναι να περάσει αυτό το σχολείο. Δηλαδή, η προϋπόθεση είναι κάποιους μήνες πιο μπροστά, περνάς τη διαδικασία για να επικαιροποιηθείς ότι έχεις απλά και τις ικανότητες σε θέματα υγείας, σε θέματα ικανότητας κλπ. Το αντίστοιχο στην Ελλάδα, μόλις υπογραφεί η σύμβαση, που τελευταία πολλές φορές είναι και μετά την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν στα αυτοκίνητα κανονικά, είτε είναι προηγούμενοι είτε είναι επόμενοι, και μπερδεύονται και με τα αστικά συμβάντα, αλλάζουν περιβάλλον δηλαδή, συγχαίεται το αντικείμενο και η εκπαίδευσή τους ουσιαστικά γίνεται επί του πεδίου. Αυτή είναι η κολοσσιαία διαφορά και που οδηγεί σε αυτές τις τραγωδίες. Και πάλι λέω ότι αυτοί που θα πάνε να κλαίνε σήμερα ψέματα και μετά θα πάνε να κάτσουν στα γραφεία τους με τους κλιματισμούς τους, αυτοί πρέπει να απολογηθούν. Είναι ηθικοί αυτούργοι αυτών των εγκλημάτων. Ας αφήσουμε τώρα διάφορες διεκδικήσεις οτιδήποτε. Ο καθένας μπορεί να διεκδικεί τα πάντα. Το κάνεις εσύ ως υπεύθυνη πολιτεία όταν ο λαός σε εκλέγει αν πας σε αυτή τη θέση.
5: Άρα λέτε ότι ένας εξοπλισμός 200-300 ευρώ, 900 ολοκληρωμένα, μπορεί να είχαμε άλλο αποτέλεσμα χθες?
31: Κοιτάξτε, είναι η μάσκα δασοπυροπροστασίας με ειδικά φίλτρα. Το σύνολό της είναι, το κόστος είναι 60-90 ευρώ το άτομο. Η κουκούλα διαφυγής με φίλτρο που θα ήταν εδώ σωτήρια στην περίπτωσή μας, τη βάζει δηλαδή, τι κάνει, μια κουκούλα που είναι από ειδικό υλικό, σκεπάζει το πρόσωπό του, μέσα όμως η κουκούλα του δίνει το απαραίτητο φίλτρο γιατί έχει το φίλτρο μονοξιδίου του προστασίας από μονοξίδιο, και έτσι του δίνει το δικαίωμα να πάει στη μαύρη περιοχή. Δηλαδή η μόνη πιθανότητα που είχαν χθες ήταν να πάνε στη μαύρη περιοχή όταν εγκλωβίστηκαν. Η μαύρη περιοχή είναι να μπουν δηλαδή και να περάσουν μέσα από τις φλόγες. Δεν είχαν άλλη διέξοδο, έτσι όπως είχαν εγκλωβιστεί. Αυτό στοιχίζει 200-300 ευρώ. θα μπορούσαν να έχουν τις συσκευές οξυγόνου όταν μπήκαν μέσα στην καμπίνα. Η ατομική συσκευή οξυγόνου, η οποία είναι μόνιμη εγκατάσταση μέσα στο πυροσβεστικό όχημα, δεν την κρατάει καθίζει. Δηλαδή αυτό το βάζεις για αυτή την περίπτωση. Πόσες φορές θα χρειαστεί. Κάνει από 400 έως 700 ευρώ ανάλογα το τι ψωνίζεις. Δηλαδή όλα αυτά που σας είπα είναι 900, 600 900 ευρώ ανάλογα που θα αγοράσεις. Και έχεις καλυμμένο ένα προσωπικό τριών υπαλλήλων σου μέσα στο πυροσβεστικό για αυτή τη μοναδική στιγμή που θα βρεις. Η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού αυτού είναι 10 χρόνια. Πόσο στοιχείς δηλαδή, πόση απόσβεση κάνεις σε 10 χρόνια. Τι κόστος έχει μια ζωή, αγαπητοί, κύριε Σαχίνη. Ακούστε τι γίνεται με τις προμήθειες κάθε μέρα. Και όταν αυτό χρηματοδοτείται 100% από τα δύο προγράμματα, του ΕΣΠΑ και του ΕΛΙΣ.
3: Λοιπόν, υπό την αίρεση των εξελίξεων που θα μας ενημερώσει η Αγγελική, αν υπάρχει, θέλω να πάμε παρακάτω, αλλά θέλω να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, επειδή είστε Ρεθυμνιώτης, την περιοχή την ξέρετε. Είναι αυτό το πέταλο στα νότια παράλια του Ρεθύμνου, δυτικά πιάνει, ξεκινά χοντρικά αυτή τη στιγμή εκεί που είναι τα μέτωπα, από την Τριόπετρα και φτάνει ανατολικά μέχρι την Αγία Γαλήνη. Φιλέτο. 3-4 χρόνια συμβαίνει πάντα το ίδιο. Σήμερα λένε οι κάτοικοι εκεί και οι φορείς ότι είναι χειρότεροι και από τη φωτιά του 7. Βόσακος τότε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είναι θέμα άλλου σχεδιασμού. Η συνάδελφός μου η Κατερίνα

0: Και νομίζω Αγίου Βασιλιώτης είστε ή Αμάριωτης. Δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, κοντά είναι όλα. Ερώτημα. Σε σχέση με τις φωτιές, τι δεν σας πάει καλά εδώ?
1: Αγίου Βασιλιώτης είναι για την...
0: Αμάριωτη.
1: Τη γνωρίζω την περιοχή. Η περιοχή αυτή μας δίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν προλαβαίνει η βλάστηση να γίνει μεγάλη.
0: Είναι και τα ανάγλυφο περίεργο.
1: Έχουμε πυρκαγιές, εκεί είναι έρπουσες. Δηλαδή είναι οι πιο επικίνδυνες πυρκαγιές. Γιατί η ποτιά τρέχει με μεγάλη ταχύτητα όταν συνοδεύεται και με τους ανέμους που ούτως ή άλλως η περιοχή εκείνη φημίζεται γι' αυτό. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν καμινάδες. Εγώ είχα μια αναπορία μικρός, γιατί δεν έχουν τα σπίτια αυτά καμινάδες όπως είχε το χωριό μου. Γιατί τις παίρνει αέρας. Φανταστείτε λοιπόν τις συνθήκες που επικρατούν. Άρα εκεί έπρεπε να είναι, αν δεν είναι, δεν το ξέρω. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθήκων που υπάρχουν σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το ανάγλυφο του εδάφους που πρέπει και αυτό να συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια αντιμετώπισης τέτοιου είδους πυρκαγιών, δυσκολεύει, δεν ευκολύνει, δεν διευκολύνει το περιβάλλον. Και αν δείτε και το σημείο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι άνθρωποι, ήταν μάταιο δηλαδή εκεί το σημείο. Για να ανακόψεις, όταν η φωτιά σε χαράδρες, όταν ανέρχεται, δημιουργείται συνθήκες καμινάδες. Και με 110 χιλιόμετρα ανά ώρα ταχύτητα, περνάει από πάνω από το πυροσβεστικό προσωπικό ή από τον άνθρωπο που προσπαθεί να κάνει 5-7 δευτερόλεπτα. Τέτοια είναι η ταχύτητά της δηλαδή. Και αν τη δοθεί η ευκαιρία, ξαναγυρεί και πίσω για να κάψει ό,τι άφησε. Άρα λοιπόν είναι πρόωρο για να κάνουμε τέτοιου είδους και να αρχίσουμε να βάζουμε ευθύνες από τώρα. Και μάλιστα να το κάνω εγώ. Ο πολίτης μπορεί να, γιατί έχει το ζόρι, του χάνεται και μπορεί να λέει πολλά. Κάτω από τις συνθήκες όμως, δύσκολα πετάνε τα ενιαία μέσα. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό.
0: Ωραία. Τότε εγώ ρωτώ για να το κλείσουμε το κεφαλαίο. Τι χρηστικότητα έχει να λες δύο μέρες πριν πορτοκαλίσει ένα γερμό, αν δεν λαμβάνεις μέτρα, και ιδίως σε περιοχές με περίεργο ανάγλυφο? Το ότι θα είχαμε ισχυρούς αέριδες το ξέραμε δύο μέρες πίσω.
1: Με συγχωρείτε. Ναι, όταν έχουμε ισχυρό άνεμο και πιθανότητες να γίνει και μια τυχαία έναρξη φωτιάς. Δεν απαραίτητα να μας βάλει κανείς φωτιά τώρα. Για να το πεις μου βάλανε φωτιά, πρέπει να έχει μια δρόμη ή να περνάνε άνθρωποι συνεχώς. Οι βλακίες των ανθρώπων είναι πολλές. Πετάνε τσιγάρο, άλλος ποτάει οτιδήποτε. Ακόμα και το. Και η εξάτμιση ενός αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε ένα σημείο και να μην το πάρει και κανένας χαμπάρι. Φθάνω, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να συμβεί είτε η πρόθεστη αμέλεια. Γι' αυτό υπάρχουν οι δυνάμεις, γι' αυτό γίνονται τα σχέδια εγκαιροειρήνης, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό. Όμως, ξαναλέω ότι για μένα θα είναι την βοηθία να κάτσω να ασχοληθώ και να μιλήσουμε τώρα για τα αίτια, τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Είναι φιλέτο η περιοχή?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό εγώ βλέπω την περιοχή. Αν αναφέρεστε στα σημεία τη κρύα βρύση των Μελάμπων και εκεί. Δεν μπορώ να δω κάτι τέτοιο, εκτός και να αναφερόμαστε στο
0: θέμα. Τριόπετρα, Γιαγαλήνη, Αγιο Παύλο. Όχι, δεν ξεκίνησε, αλλά εκεί, άμα είσαι λιγάκι στο κόλπο, να το πω έτσι, με τέτοια ρηπή και φορά ανέμων, περίπου υπολογίζει τι θέλεις να κάνεις. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Κοκοτσάκη, κάθε φορά πήγε δυνατό άνεμο, μπαίνουν οι φωτιές. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ραντεβού δεν είναι.
1: Να πω, πάντα μπαίνουν φωτιές. Όταν έχει όμως αυτές τις συνθήκες, παίρνουν έκταση, τότε αντιλαμβανόμαστε το.
0: Και γι' αυτό, και ίδια και εικόνα
1: γι' αυτό και το συζητάμε.
0: Και η ίδια εικόνα και στο Γούντουρα. Έτσι, ακριβώς. Όπου έχουμε δύο πρώην συναδέλφους σας εγκαυματίες εκεί.
1: Ναι. Είναι παραπλανητικό λοιπόν αυτό και δεν είμαι σε θέση τώρα να κάνω εγώ αυτού του είδους συζήτηση.
0: Λοιπόν, αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε, θα μας ενημέρωσε η Αγγέλα. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω καταρχάς, γιατί θα έρθω στα Τέμπη. Τα Τέμπη με ενδιαφέρουν, αλλά πριν από αυτό. Επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στην κυρία Καριστιανού, και επειδή όλοι σας γνώρισαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθεια στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
1: Ναι, όπως ποια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 μάλλον Μαΐου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη από την κυρία Καρισιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε πολιτική, όπως είπατε,

0: Διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή υπήρχε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή, άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε. Και λέω το γενικεύω γιατί συνεπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καρισιανού και την βοηθό της.
1: Ποια βοηθό της?
0: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω. Την κυρία Μαρία Γρατσία.
1: Τη οποία, δικηγόρο, ναι. Μάλιστα.
0: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής. Δεν είναι συκοφαντία αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα, κάνανε και μια συνεδρίαση, λέει, για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό. Μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ ως άνθρωπος, κύριε Σαχίνη, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
1: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτετε ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καρισιανού? Μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών? Μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα?
0: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω, θα πω ότι...
1: Τι εννοείται από χθες οι εξελίξεις?
0: Αναφέρομαι στον Θανάση τον Αυγερνό, γιατί αυτό το ερώτημα το απαντάει ο ίδιος, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
1: Εννοείται που παραιτήθηκε?
0: Όχι, για αυτά που λέει, γιατί τι παραιτήθηκε. Ο μισός είναι μέσα και όλος απ' έξω, τι παραιτήθηκε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν ένα πολιτικό ρόλο, κυρία Σαχίνη. Η Μαρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην τζατίζεται άμα της κάνει κανείς κριτική και τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της, σε παράγοντες που μπορεί και να είναι συνυπεύθυνοι, όπως λέτε, να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν. Γιατί η ηγέτης, λέει, είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή και πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία. Και πολλές φορές και όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικός. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ μπροστά στο Θανάση? Ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο. Εγώ τι να πω γι' αυτό.
1: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι να αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος? Μάλιστα. Απειρία δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
0: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεσαι?
1: Θέλω να σας ρωτήσω, όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης, ποια ήταν η αντίδραση της κυρίας Καρισιανού? Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος? Αν θέλετε, μας λέτε.
0: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε, θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι, θα μιλήσουν για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ, θα απαντήσω. Όμως, την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες και κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αυγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο. Μην ξεχνάτε, είχα και μια προσωπική πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου. Και έτσι, αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου ζήτημα, Τους ενημέρωσα πάλι ότι η απόφασή μου είναι δεδομένη, αφού είχε βεβαιωθεί και το ιδιαίτερο θέμα, το οποίο έγινε στη συνέχεια και αποκαλύφθηκε, ότι δεν μπορώ πλέον να μείνω. Δέχτηκα παρεμβάσεις με το να ανακαλέσω για να γίνει διαχειριστικά. Να μπορέσουν δηλαδή αυτοί να διαχειριστούν το όποιο θέμα. Αυτό για μένα είναι εξ από κάθε λογική. Όταν έχεις ένα ηθικό θέμα, δεν κάνεις εκεί κουβέντα, δεν το μετράς και λίγο, δεν το ζυγιάζεις, δεν θες να διαχειριστείς, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν είναι μέσα στις αρχές σου, το αποδέχεσαι και συνεχίζεις. Αν δεν είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Την ημέρα λοιπόν τη σήμερα τη αποχώρησή μου, του ενημέρωσα και του είπα ότι εντός τη σήμερα, και δέχτηκα κιόλας να το παρατείνω μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα τη ίδια ημέρα έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κινεποίησα στη συνεργάτη τη. Και σε δύο, μάλλον, εκ του, ας πούμε, της ηγετικής ομάδας. Αυτό έγινε το αργά το απόγευμα της ημέρας εκείνης. Έκπληκτος, αυτό να στα ακούσουν όλοι αυτοί που με βρίζουν από παντού. Της ημέρας εκείνης υπάρχει η απόκριση αυτή. Διάβασα κι εγώ, γιατί ήμουν ακόμα, δεν είχα απλά διαγραφή ακόμα από τις διάφορες ομάδες εργασίας, την απάντηση της κυρίας Καρισιανού, που θα έπρεπε να την κάνει σε μένα, είτε γραπτός, είτε προφορικός, είτε τηλεφωνικός, είτε με ποιο άλλο μέσο, είτε με τον καπνό που κάνανε οι Ινδιάνοι, να απευθεί σε μένα, αφού μια προσωπική επιστολή έστειλα. Διάβασα την απάντησή της, είναι ακριβώς όπως είναι η απάντηση που δίνουν σε ένα προπονητή που τον απολύουν από ένα γήπεδο. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Καλή επιτυχία όπου πάτε. Ήταν η απάντηση σε γενικές γραμμές. Με κάπου μια εξενταριά λέξεις. Στην κοινοποιημένη, στην ομάδα εργασίας δηλαδή, στο Signal, νομίζω, ή στο Signal, ναι, μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα, αυτοί που το διαβάζανε, και με τηλεφώνησαν και μου λέει, αυτή, έτσι το είδα κιόλα, δεν το βλέπω. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντι σε ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν, κύριε Σαχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθειες ακούτε.
1: Δηλαδή, στείλατε μια επιστολή αποχώρησης. Και αντί να έχετε μία απάντηση, μία επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
0: Μόνο που δεν πετούσαν τη σκούπια τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.
1: Κύριε Κοκοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα. Που σας ενόχλησε, είπατε, ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Κλπ, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξης. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαμε προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής ούτε αποδίδω ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Η πληροφορία έρθε σε μένα. Οποτεδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
1: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού
0: σε
1: μέσω
0: μένα έσκασε η πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
1: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό
0: όπως ακριβώς κυκλοφόρησε, όπως ακριβώς δημοσιεύει.
1: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
0: Το είπα προηγουμένως, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα και από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα, ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
1: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
0: Αυτές που ακούσαμε.
1: Ρωτήσατε εσείς αν.
0: Ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο. Για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει, ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα φανς. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός. Το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι εγώ, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή, έστω και απολύτως νόμιμη, σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και η αξιοπρέπεια και η ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή, αν ήταν χίλια, θα τους ενοχλούσε. Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους, της προσωπικότητας, το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε: εντάξει, ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Σαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανόν να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική, όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα, να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Σαχίνη, αυτό? Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας? Με τη συνείδηση σου κοιμάσαι κάθε βράδυ. Εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
1: Πείτε μου κάτι. Μετά την αποχώρηση, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ήταν τα ανώνυμα σχόλια που με πλήγωσαν, που ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν η σπίθα που άναψε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκα ή τουλάχιστον νόμιζα ότι συμπορεύτηκα, γιατί η εξέλιξη δείχνει ότι μάλλον μόνο μου πήγαινα. Σχεδόν επί τρία χρόνια σε ένα κοινό αγώνα. Ενώ υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου του κινήματος του κ. Αυγερινού, η οποία ήταν αξιοπρεπής, τουλάχιστον αξιοπρεπής, δεν ήταν αυτή που ήθελα, αλλά ήταν αξιοπρεπής, και εκπροσωπούσε ουσιαστικά το. Και έτσι δικαιολογείται τώρα ότι αυτό που λέει ότι υπήρχαν δύο γραφεία. Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά μέσα από το δικό της το λογαριασμό να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη. Απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα τρία χρόνια μαζί του.
1: Όπως.
0: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, καταιγισμός. Ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι. Να, πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά. Ήμουν. Πώς το λένε, επιρρεπή στη συνωμοσία. Ότι πήρα ένα εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο συμμάχησα ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δυνηρό? ότι όλα αυτά τα έκανα να φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό του. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
1: Πού ήταν.
0: Πού ήταν. Πού ήταν. Δεν είναι πια. Πού ήταν. Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου που ρώτησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, να το πω έτσι, δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών? Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης? Να σας ρωτήσω ευθέως, συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καριστιανού τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες σε εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων?
0: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κύριε Σαχίνη, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του, όπως και τον αντίθετο, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Τεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Κανεθερίνου εγγράφος.
1: Μετά που παραιτηθήκατε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Αφού της είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί της τον αγώνα τον οποίο κάνει.
1: Τον τεχνικό.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Ως εκπρόσωπο της. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
1: Τα πολιτικά.
0: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως, παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια συνεργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο διά του πλήρου εξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
1: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς?
0: Υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
1: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
0: Βέβαια, για αυτούς που μας θέλουν.
1: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καριστιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη?
0: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και προχθές κατετέθηκε και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας κλπ. Και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνη και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι, που είναι κυρίως ηθικό και η ίδια πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένες και της κορυφαίας. Με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων. Έχει κατατεθεί από το δικό της του κομμάτι που από την αφορά.
1: Πόσες.
0: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες. Ποιες.
1: Πόσες.
0: Και με ποιον τρόπο.
1: Πόσες.
0: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
1: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση?
0: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι στο και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
1: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις?
0: 17.
1: 17 μαζί με την τελευταία.
0: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
1: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνας των πεδίων που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχθεί από την ίδια.
0: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίου.
1: Α, γι' αυτό είστε σίγουρος.
0: Έχω δει και κάποιες άλλες από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και κατέθεσαν γιατί τους αφορούσε στο θέμα του όπως το διεκδικούν. Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στήριξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
0: Όχι, γιατί δεν στήριζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό και πρέπει κάποιον να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Ή μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ?
1: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
0: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
1: Προφανώς.
0: Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών κάτω από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καρισιάνου, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
1: Άρα χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατά εσάς. Η άποψή σας είναι.
0: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτατορία. Υπάρχει. Να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου στο κίνημα που λέει Πασόκ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάμε?
1: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο?
0: Δεν έχει όνομα.
1: Είναι επικεφαλής του κινήματος.
0: Είναι σύνηθες τα κινήματα αυτό? Υπάρχει. Πέραμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα, κίνημα.
1: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μία διακοπή. Γιατί μετά είναι τέμπι αμίγος. Ερώτημα. Θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει, και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως, με συγχωρείτε, γιατί δεν τα είπατε νωρίτερα αυτά? Δηλαδή, τι περνούσε ο καιρό. Αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα?
0: Καλή ερώτηση.
1: Ε?
0: Ναι, αποδέχομαι.
1: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα?
0: Καλά.
1: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι. Αρκετοί μάλιστα. Ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα? Να σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
0: Έχετε δίκιο, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό, βέβαια, για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα. Και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Θανάσης Τζουβανάτος, ο οποίος τα βάλει τα πράγματα στη θέση του και με τρεις μέρες μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτσάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε, πρέπει να υπάρχει την διαρρεκτήβα ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την αποχή. Μάλιστα και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω, ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία, ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε δημόσια: τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στο έργο, να επιδιώκω κολλήσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως διαπίστωσα δεν υπήρχε καμία διάθεση να γίνει, αλλά προέκυψαν και τα προβλήματα της ηθικής τάξης που είναι υψηλού συμβολισμού, κύριε Ζεχίνη, τότε θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους να επίστεψαν να μιλήσω. Και κυρίως να ζητήσω συγγνώμη όπως εδώ έκανα. Αυτό.
1: Άρα θεωρείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχατε την αυταπάτη ότι μπορούσατε να τα αλλάξετε? Μήπως κάνατε παρακίνημα εσωτερικά?
0: Αν με ενδιέφερε να βρω καμιά θέση, ένα εκλεγό βουλευτής, φανταστείτε, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εδώ, αν θα είχε μια θέση στο Ηράκλειο, με την αναγνωρισιμότητα που υπήρχε ούτως ή άλλως, ένα καινούριο κόμμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν τον καταλήψει εύκολα αυτό που πιστεύει. Ελπίζει μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
1: Έχετε θυμό?
0: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο μου, σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
1: Να σας το πω ευθέως. Μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
0: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει αυτό?
1: Γιατί απαντάτε σε επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
0: Δεν απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές στο γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο. Και είπα, κάποια στιγμή όμως, έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξανά πω και εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει.
1: Ό,τι θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα της λέγατε σήμερα?
0: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερός δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεριές είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
1: Τι θα της λέγατε?
0: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της? Αυτό.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη. Πάω σε σύντομη διακοπή και επιστρέφω με Τέμπη.
2: 84. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
15: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
16: Ήρθες!
17: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
16: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
17: Κατεψυγμένο ψαράκι.
16: Θεέ, είδα σου έκανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
17: Μα καλό φαίνεται.
16: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
11: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
16: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες κοκάλωσες.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Κοκοτσάκη. Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα γιατί θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καρεστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καρεστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε.
0: Υπάρχουν δύο αλλεπάλλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αβιερούνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τα διαβάσουν.
1: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά για τα Τέμπη. Δεν μας τα λέτε, λέει, καλά.
0: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά, και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καρεσιανού, αφορά όλο το σύνολο του διερεύνησης μας των Τεμπών. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καρεσιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα, αν εγώ ήθελα και της έλεγα δεν μ' αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι, το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
1: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αυγερινού, ρωτάει κόσμος?
0: Ας το ξαναδιά.
1: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση? Άρα
0: ο Θανάσης Αυγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο, ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα έδωσε, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας ίδιας Μαρίας Καρισιανού. Του το όφελα, λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, ας διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν όμως προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. Προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των Ματάλων. Το περιβόητο.
1: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Ας το διαβάσουμε.
1: Λοιπόν, Τέμπη. Διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε? Στη δίκη.
0: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η.
1: 25η, ναι.
0: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα. Τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά του και η επίλυσή του θα καθορίσουν και την ποιότητα της δίκης στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένος χρόνος, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι. Είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Είναι κολοβή η δίκη?
0: Το είπαμε αυτό. Το έχουμε πει πολλές φορές, ότι από την ώρα που δεν υπάρχει δεν υπάρχει η αιτία. Δεν διερευνάται η αιτία θανάτου 28 ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει το διερεύνηση, η ουσιαστική διερεύνηση του θέματος του εμπρησμού, τότε είναι κολοβή. Γι' αυτό υπάρχει ένα αίτημα από τους εντολείς μου και σε αυτή τη θα τα πούμε νομίζω παρακάτω, για την αλλαγή του κατηγορητηρίου. Ο νόμος βέβαια, ξέρετε, απαιτεί την ύπαρξη νέων στοιχείων ή σοβαρών ενδείξεων, γιατί και η τελική κρίση βέβαια αφορά τις δικαστικές αρχές για να την περίπτωση αλλαγής του κριτηρίου. Του κατηγορητήριου.
1: Καταθέσατε μια νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγής κατηγορητηρίου, αναβάθμισης του και διεύρυνσης του, για να δοθούν και απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο?
0: Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση, να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσεις δεν είναι 17 γενικές εκθέσεις. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλες είναι ειδικές εκθέσεις.
1: Σωστά.
0: Οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα, τεχνικά και τελικά όλες οι εκθέσεις, μα όλες, κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουν πει πολλές φορές. Άλλωστε, υπάρχουν για να μπορεί κανείς να το δει και από ό,τι θυμάστε, ουσιαστικά επιστημονικά, κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, γι' αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχή. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα. Αλλά πήγε από τις πρώτες στιγμές και τραβούσε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους. Οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς, όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει, νομίζω, 15-17. 20-25, κάπου εκεί, Ιουλίου του 2025. Δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδος αυτής, 2 χρόνια, 3. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία, μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολέων μας και οι οποίοι μας το έστειλαν. Κάναμε την επεξεργασία, δηλαδή την παρατήρηση. Κάποια επεξεργασία, μην πάει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
1: Τι είναι αυτές οι φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε?
0: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν,
1: δηλαδή πρώτη.
0: Ξημερώματα μέχρι και 5 μέρες μετά, που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως ήταν το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο ανακριτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάμε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες
1: του κράτους.
0: Του κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
1: Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούριο σε αυτή την έκθεση που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
0: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν 3 διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνουν όλα όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερο τμήματο τη σπασμένη δισκόπλακα πέδηση, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αξιολογηθεί. Θυμάστε τι είχαμε βρει εμείς.
1: Το ένα το είχατε βρει εσείς.
0: Ναι,
1: το είχαμε. Ο κύριος Ντούβρας το είχε φωτογραφίσει.
0: Είχαμε στείλει τον κύριο Ντούβρα να πάει στο πεδίο και ψάχνοντας 1,5 χρόνο μετά, βρήκαμε κοντά ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι, περίπου 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, που ήταν η σπασμένη δισκόπλακα του εμπορικού τρένου. Το παραδώσαμε στην ανάκριση. Αλλά δυστυχώς
1: δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και άλλο
0: το
1: τμήμα.
0: Το φωτογραφικό υλικό πάνω στη γραμμή, περίπου κοντά, εκτιμούμε ότι περίπου, παρότι δεν υπάρχει τοπογραφική ταυτοποίηση στο υλικό, αλλά αξιολογώντας, βρίσκοντας τη φωτογραφία που έχουμε εμείς στο σημείο και αντιπαραβάλλοντας, είναι κοντά στο σημείο, είναι το κομμάτι που λείπει. γιατί το ταυτοποιούμε και βεβαιώνει πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θρασμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή, λίγες ώρες μετά που έγινε. Δεν είναι σαν το δικό μας πριν ανάμεση που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό κλπ. Δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κυρία σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιος υλικώνεται μετασχηματιστών. Το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες τράβηξαν οι ιδιώτες. Βρίσκεται λιμνάζων στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά καύσης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά αυτό το βλέπουμε και στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιος υλικώνης. Αλλά το έλαιος υλικώνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία καύση. Ήταν εκεί παρόν. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογων ανθράκων. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που και αυτοί αλλιεύσαν από το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτό αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του πυρητίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του έλαιος υλικώνης.
1: Αν είχε καεί το έλαιος υλικώνης,
0: ναι,
1: θα
0: βεβαίως, είχες το κατάλληλο.
1: Λευκή σκόνη διοξιδίου.
0: Μιλάμε όχι την αποτύπωση καύσης, ναι, που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλληλο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδινων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείτε, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, το ένα κάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα είχε κάνει το έλαιος υλικώνης που είχε πολύ μαγειρική χαίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος, όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών? Γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη γεωσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητή.
1: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή τη νέα έκθεση είναι ποιο?
0: Έχετε δίκιο ως προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει και αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει δηλαδή εμείς. το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα όμως τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Το υλικό βρισκόταν στην κατοχή των αρμοδίων αρχών από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα. Εμείς το αποκτήσαμε μόλις πρόσφατα. Αυτό αποτελεί, ενώ μας ενισχύει, αποτελεί και ένα προβληματισμό. Με απλά λόγια, κύριε Σαχίνη, δεν άλλαξαν τα συμπεράσματά μας. Άλλαξε η πηγή που τα επιβεβαιώνει. Και όταν μια τεχνική εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα πρωτογενή πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκτά διαφορετικό αποδεικτικό βάρος, νομίζω.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον για τη δίκη είναι χαμηλό. Δώστε μου δύο εικόνες. Γιατί συμβαίνει αυτό, κατά τη γνώμη σας?
0: Ναι. Δεν το είπα εγώ ακριβώς, εκφράστηκε από διαδίκους αυτό και εγώ συμφώνησα.
1: Συμφωνήσατε.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η φύση της διαδικασίας. Τις πρώτες συνεδριάσεις μιας τόσο μεγάλης ποινικής δίκης χειριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά είναι, δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδειχτή διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπόν δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωσης με την ένταση που είχε τους προηγούμενους μήνες. Και επίσης υπάρχει ένας λόγος, βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό. Υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα. Το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι, το κολλήσουν, γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα, αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. Είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπόν δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο στο κράτος, το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση μου.
1: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζεται δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν ότι το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
0: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε αυτεπάγγελτος. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
1: Ποιον?
0: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
1: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν με δικαστική απόφαση?
0: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά
1: ποιοι?
0: Μπορείτε να το πείτε εσείς.
1: Ποιοι? Όχι, θα μας πείτε, κύριε Κοκκάλη.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι δεν μπορώ να το πείτε?
0: Δεν θέλω να το πω, γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα. Θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Καθ' καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με όνομα δεπώνυμο, δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
0: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι αναλύσεις, δηλαδή η διαδικασία και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Σε αυτό τους δικαίωσε. Και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Έκτοτε όμως δεν έγινε κάτι.
1: Από αυτούς που προσέφυγαν?
0: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
1: Για πόσους, για τρεις?
0: Για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει γίνει. Τα άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
1: Ναι.
0: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, πάση περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
1: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό. Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά ας δούμε.
0: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μη ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρεις, δεν αποκλείεται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεση του όμως αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
1: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί, όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως και ανοίγει τα αγάπη μου, αλλά.
0: Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί είναι πτυτική υδρογονάνθρακες μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της καύσης των ιδίων των υδρογονάνθρακων ή της αποσύνθεσης των ιδίων. Όλοι νομίζω ότι πρέπει να βρούμε πτυτικούς απέναντίας. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει.
0: Ναι, είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζουμε τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το λέω ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική, να επιλέξει τα εργαστήρια. Είναι για αυτόν η σημαντική απόφαση. Γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολές.
1: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι. Αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε, μόνο να παριστάμεθα.
0: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίνη. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ, να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ, δηλαδή να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα. Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή να υπάρχει εδώ.
1: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστείς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλευμα γιατί είναι σημαντικό. Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό εργαστήριο, του εξωτερικού, της αλλοδαπής, αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο να πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
1: Μες.
0: Υποχρεωτικό.
1: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και μετά προκύπτει ότι και αν νομοτεί έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο, και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής Τροχέας μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε. Πώς προστάτευσε το χώρο, αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό. Με ποια έννοια το λέω. Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, γενική γραμματεία κλπ. Και το δύο επικεφαλής των δύο.
1: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, μπάζωμα. Ναι. Γιατί ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
0: Θα το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα, επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
1: Άρα δικαιώνεστε.
0: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
1: Δικαιώνεστε.
0: Τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο. Ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτουργία.

0: Είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο δικαστικό συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
1: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σας ενισχύει?
0: Ναι. Η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πράγμα των γνώμων, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πραγματογνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
1: Δεν επηρεάζει?
0: Βεβαίως.
1: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης
0: ουσιαστικά.
1: Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε τέλος η ξυλολιάδα, που εσείς δεν είπατε ποτέ για ξυλόλια, αλλά τέλος πάντων, τέλος η ξυλολιάδα και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η θεωρία των ελαίων σιλικόνης, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι δεν μπορεί να πατηθεί η αιτία της φωτιάς, δεν γκρεμίζεται?
0: Σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιστημονικά το ζήτημα της πυρκαγιάς μετά από αυτό μένει τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει οριστική τεχνική απάντηση και αναφέρομαι στα αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πραγματογνωμοσύνες θεωρούνται στοιχεία. Οι δικές μας τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα προς ανάγνωση. Για τα έλαια σιλικόνης να πω.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ουσιαστικά επηρεάζει και ουσιαστικά την απορρίπτει, βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό η σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείως πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
1: που. Πάντως, οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του Αερίου Πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
0: Η πραγματογνωμοσύνη, η εισήγηση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
1: Τι πραγματογνωμοσύνη?
0: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάποια τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
0: Ναι. Ουσιαστικά ότι.
1: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
0: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής των δύο σωμάτων και της πυροσβεστικής, τους περιφερειακούς δηλαδή υπεύθυνους της τροχιάς και της πυροσβεστικής. Δέχεται ότι είχαν αρμοδιότητα, το δέχεται, είχαν αρμοδιότητα να προστατεύσουν το πεδίο της έρευνας και δεν άσκησαν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έφταναν άλλες αντιρρήσεις κλπ. Ως συνέπεια, χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και το λέει σαφώς. Αυτή είναι μια σοβαρή παραδοχή. Συνδέει πλέον την αλλοίωση του χώρου με συγκεκριμένες παραλήψεις.
1: Άρα, κατά την εισήγηση, δεν ευθύνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο?
0: Όχι, βέβαια. Η εισήγηση κάνει σαφή διαχωρισμό. Άλλο είναι οι επικεφαλείς που είχαν την ευθύνη λήψης αποφάσεων διαχείρισης του χώρου και άλλο οι υπάλληλοι που εκτελούσαν τις εντολές αυτών.
1: Μάλιστα. Μου εξηγείτε και πώς ερμηνεύετε το διαφορετικό χειρισμό των στελεχών της ΔΑΕ που πήγαν αλλά δεν πήγαν, πήγαν μέχρι το ξενοδοχείο και των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών?
0: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στον χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
1: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
0: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει ουσιαστικά είναι στον αέρα. Τόσο για η παραδοχή ότι τα έλαια σιλικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε? Μιλάμε για τα επίσημα. Αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της συνέπειας, δηλαδή του θανάτων 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμές αυτό. απαιτείται μια γνώση.

0: λένε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικούς σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματοπιστήμονα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική, και στο τέλος να καταλήξει.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και...
0: Εντάξει, δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επανέλθω, όλα είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα, μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε τεχνική ομάδα. Δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες, απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Αυτό είναι μεγάλο, το μεγάλο μας παράπονο, και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
1: Του τύπου?
0: Ανάξε τον κόπο.
1: Θέλω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούνε, ποιο είναι αυτό τελικά, κύριε Κοκοτσάκη? Κάντε μία σούμα δικό σας και κλείνουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου.
0: Πρώτον, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που αφιερώσα τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία μου σε αυτή την υπόθεση των Τεμπών. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, κύριε Σαχίνη. Οι συνεργασίες αρχίζουν και τελειώνουν. Οι αρχές όμως πρέπει να μένουν αδιαπραγμάτευτες. Αν σε κάποια στιγμή της διαδρομής θεώρησα ότι δεν μπορούσα να υπηρετήσω αυτές τις αρχές, με συνέπεια όφυλα να αποχωρήσω. Αυτό υπαγόρευε η συνείδησή μου. Τα Τέμπη δεν ανήκουν σε κανένα άνθρωπο, σε κανένα σύλλογο, σε κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηρωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαίωση που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη μου τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Τζοράκης Home.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07. Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
3: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
2: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
4: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίδουν πυροσβέστες, εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς Ερέθυμνου και Λασίθη. Τις φλόγες ενισχύουν οι καιρικές συνθήκες. Με τις ρεπές του ανέμου να φτάνουν με ταχύτητα τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη άνοιξε. Τρία λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια μετέφεραν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης χθες. Το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τρίο, Πετράλη, Γκρές και Αγία Παρασκευή, ενώ έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Θρήνος για την πυροσβεστική, με την απώλεια δύο πυροσβεστών στο Αμάρι, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που σήμερα κηδεύονται, ενώ δύο ακόμα μέλη της τραυματίστηκαν στο Λασίθι. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο πλωμάρι Λέσβο. Ωστόσο, οι συνεχείς αναζωπηρώσεις κρατούν σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη φωτιά στο Μελιγαλά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής, στον εισαγγελέα Σύρου οι συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο. Διπλή τραγωδία στα Χανιά, δύο άνδρες ηλικίας 28 και 24 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο βόρειο οδικό άξονα, κοντά στο κολυμπάρι Χανίων. Η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν βγήκε εκτός πορείας κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την τροχέα. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλήττουν την Τουρκία κοντά σε τουριστικές περιοχές νότια της χώρας. Προχωρούν σε προληπτικές εκενώσεις των κατοίκων οι αρχές, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με αέρια μέσα επιχειρούν κυρίως στην επαρχία Μούγλων. Προσωρινά έκλεισαν δρόμοι και αρχαιολογικοί χώροι λόγω των πυκνών καπνών και της επικινδυνότητας. Στη μάχη της πρόκρισης ρίχνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.
4: 9.84. Ο καιρός.
5: Έθριος ο καιρός, ισχυρό μελτέμι σε όλη τη χώρα, θερμοκρασία έως τους 36 βαθμούς Κελσίου.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
1: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Delta Cteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε ενεργειακό ποτό Monster 500 ml μόνο 98 λεπτά. Μωρομάντιλα σεπτόνα χαμομήλι, συσκευασία 80 τεμάχια, μόνο 89 λεπτά. Αφρόλουτρο DAV 720 ml μόνο 2 ευρώ και 79 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Essex υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά.
4: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς τα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
10: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας, με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβγάνης.
16: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
17: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
16: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
17: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
16: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
17: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810 542 333 και 241 621-621-628 και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134, τηλέφωνο 28920-24021 και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
18: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Πω, Πέτρο, παλαλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
10: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
11: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
16: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Δελτίο ομορφιάς το 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35%. Και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το Brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του Dove, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την Dove αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις τρεις συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι μία. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν πυροσβέστες εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς σε Ρέθυμνο και Λασίθη. Το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίκρες και Αγία Παρασκευή, ενώ έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Όρνη και Αμάρη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, είπε ότι πρόκειται για το πιο ενεργό μέτωπο στο Ρέθυμνο, όπου επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες δασικών κομμάντους, 53 οχήματα, ενώ από αέρους θα επιχειρήσουν 2 ελικόπτερα όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Θρήνος για την πυροσβεστική με την απώλεια 2 πυροσβεστών στο Αμάρι, του Παντελή Διαμαντάκη και του Μανώλη Στρατιδάκη, που σήμερα κηδεύονται, ενώ 2 ακόμα μέλη της πυροσβεστικής τραυματίστηκαν στο Λασίθι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίες οι φωτιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης στο Ράδιο 984. Χρειάζεται πλέον άλλο κεντρικό σχεδιασμό, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, επικοινωνία του Δήμαρχο σήμερα με τον Πρωθυπουργό, ζητώντας να επισπευθούν οι διαδικασίες καταγραφής και καταβολής των αποζημιώσεων, ώστε οι πληγέντες να μπορέσουν το συντομότερο να σταθούν ξανά στα πόδια τους, με απόφαση στη συνέχεια του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στη Σιτία η φωτιά αποκαίει σε βουνό και σήμερα, βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή, δίνει μικρή ανάσα παρά την ένταση των ανέμων, όπως ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιτίας Νίκος Φυγετάκης είπε στο Ράδιο 984. Δύο άνδρες ηλικίες 28 και 34 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο βόρειο οδικό άξονα κοντά στο Κολυμπάρι Γανιών. Συνελήφθη στο Ηράκλειο 23χρονος Έλληνας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών με 258 γραμμάρια κάναβης. Συναγερμό στις αρχές στο κέντρο της Αθήνας πριν από λίγο, έπειτα από τηλεφώνημα γνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών. Με αναφορά στην απώλεια των τριών πυροσβεστών, ξεκίνησε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τον Κυριακό Μητσοτάκη να εκφράζει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες, τονίζοντας ότι ενισχύονται οι δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των άρθρων του νομοσχεδίου για την επέκταση ΙΔΑΠ και ΙΘΑ που αφορούν στην μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ΟΤΑ, κατέθεσε σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο 8% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελστάτ.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριος καιρός, ισχυρό μελτέμι στην Κρήτη, θερμοκρασία έως τους 36 βαθμούς Κελσίου.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%. 50%. Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
7: Παγωτό Κρικρί 3 λίτρα, μόνο 7,75 ευρώ. Μερέντα φουντουκιού 570 γραμμάρια, μόνο 3,49 ευρώ. Μακαρόνια μέλισσα νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 78 λεπτά. Πέψη κόλλα κλασική ή twist, 1,5 λίτρο, μόνο 1,18 ευρώ.
6: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
8: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 9.84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
10: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
12: Για το χατήρι του Σεβδά.
11: Σάββατο 1 Αυγούστου.
12: Γελάσιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
12: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
11: Σάββατο 1 Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
12: Στάδιο.
11: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

9.84. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
1: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
0: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
1: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Πλας.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
10: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν πυροσβέστες εθελοντές στο ΠΚΕ Αυτοδιοίκηση, φορείς σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Τις φλόγες ενισχύουν οι καιρικές συνθήκες, με τις ρηπές του ανέμου να φτάνουν σε ταχύτητα τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Νέος συναγερμός σήμερα το μεσημέρι στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά, αναγκάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να στραφούν σε ακόμα ένα ενεργό μέτωπο, την ώρα που η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο προς την πλευρά της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκενώνεται το μοναστήρι που βρίσκεται στην περιοχή και οι γύρω οικισμοί μέχρι και την παραλία του Πρέβελη που συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος τουριστών. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112 με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους των περιοχών Ασώματος, Κοξαρές και των γύρω οικισμών, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γέννης Αρτοπιός, ενημέρωσε πως στο μέτωπο του Ρεθύμνου επιχειρούν 224 συνολικά πυροσβέστες, 11 ομάδες δασικών κομμάντων, 53 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρήσουν 2 ελικόπτερα όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Θρήνος για την πυροσβεστική με την απώλεια των 2 πυροσβεστών στο Αμάρι, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που σήμερα κηδεύονται και τριήμερο τοπικό πένθος στο Δήμο Αμαρίου. Συγκλονίζει ο πρόεδρος της Παγκρίτιας Ένωσης Προσωπικού Απώλων Φραγκιαδάκης, μιλώντας στο ράδιο 984, λέγοντας: «Δύο συνάδελφοί μας έπεσαν στο καθήκον, αλλά δεν θα μπορέσουμε για άλλη μια φορά να τους αποχαιρετήσουμε». Δεν μπορεί να είναι τυχαίες οι φωτιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου τα τελευταία χρόνια, είπε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης στο ράδιο 984, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια και οι Δήμοι του Νότου θα ανοίξουν τη συζήτηση με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας άμεσα για την προστασία της περιοχής, ακόμα και με την μόνιμη εγκατάσταση πτυτικού μέσου στο νότο της Κρήτης. Χρειάζεται πλέον άλλος κεντρικός σχεδιασμός, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Αταράκης από την πλευρά του, εκτιμώντας ότι η φωτιά προκλήθηκε από εμπρισμό και μάλιστα σε μια περιοχή Φιλέτου για επενδύσεις στο Ρέθυμνο. Επικοινωνία του ιδίου σήμερα με τον Πρωθυπουργό, μεταφέροντάς του τη δραματική εικόνα που άφησε πίσω της η Μεγάλη Πυρκαγιά, με τις εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, ποιμνιοστάσια, ελαιώνες, τουριστικές επιχειρήσεις, ζητώντας να επισπευθούν οι διαδικασίες καταγραφής και καταβολής των αποζημιώσεων, ώστε οι πληγέντες να μπορέσουν το συντομότερο να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες. Η κήρυξη ισχύει για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως τις 29 του Οκτώβρη. Η απόφαση αποσκοπεί στην άμεση κινητοποίηση και επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς, καθώς και στην υποστήριξη των πληγισσών περιοχών μέσω των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας και κρατικής αρρωγής. Ενεργοποιείται παράλληλα η υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογράφηση των περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Τα δορυφορικά δεδομένα και οι χάρτες θα διατεθούν άμεσα στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να υποστηριχθεί η διαχείριση των συνεπειών και η αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών. Αποκαλυπτικός ο πρώην πρόεδρος της Αγίας Γαλήνης Μανώλης Φουντιδάκης, μιλώντας στο ράδιο 984 για τις ανάγκες επικαιροποίησης των όποιων σχεδίων πρόληψης και καταστολής, τις υπόνοιες και τους φόβους της τοπικής κοινωνίας περί εμπρισμού με φόντο επενδυτικά σχέδια στον χρυσό πέταλο του Δήμου Αγίου Βασιλείου και με τις πρώτες καταγραφές των ζημιών να είναι πολύ μεγάλες. Σε ετοιμότητα ήταν και παραμένουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος, με τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκη, να μιλά για τις επιχειρήσεις διάσωσης και την πολύτιμη βοήθεια παρέμβαση των αλλιέων, σε ετοιμότητα επίσης και σε διαθεσιμότητα τόσο ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, όπως και το χαμόγελο του παιδιού, ώστε να δώσουν την οποιαδήποτε αρρωγή χρειαστεί. Συγκινωμένος με μνήμες από τη φωτιά στο Βόσακο, στο 2007, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, άλλοτε επικεφαλής του ανακριτικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ηράκλειου, συνταξιούχος πλέον υπάλληλος του πυροσβεστικού σώματος, μιλάει για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι συναδελφοί του, μιλάει για πυροσβέστες χωρίς εξοπλισμό αυτοπροστασίας και πολιτική υποκρισία, όταν παρά τις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις από κοινοτικούς πόρους, η πολιτική εξουσία δεν φροντίζει για στοιχειώδη εξοπλισμό αυτοπροστασίας των πυροσβεστών για όποιες καταστάσεις, για τέτοιες καταστάσεις, με την ανάλογη εκπαίδευση και μάλιστα χαμηλού κόστους. Τη λύπη της για την απώλεια των δύο πυροσβεστών εξέφρασε η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή, εξαίροντας τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι στο σύνολό τους για την προστασία και διάσωση από στεριά και θάλασσα δεκάδων ανθρώπων. 800 με 1000 επισκέπτες και κάτοικοι από τους συνολικά 8.000 που προληπτικά απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη μεταφέρθηκαν χθες στο Κλειστό των Μοιρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της περιοχής, όπως ο Γρηγόρης Νικολιδάκης, δήμαρχος Φεστού, είπε στο ραδιο 984, εκ των οποίων μόνο οι 150 έμειναν τελικά στους παραπάνω χώρους με μέρημνα και τις περιφέρειες για την παραμονή και τη σύντησή τους, παράλληλα με τους υπεύθυνους εκδήλωσης που ακύρωσαν τη γιορτή και προσέφεραν όλα τα τρόφιμα στους φιλοξενούμενους από την φωτιά. Τον προβληματισμό του για τις επόμενες ώρες και ημέρες εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, καθώς οι καιρικές συνθήκες με βάση τις προγνώσεις των μετεωρολόγων δεν αφήνουν ελπίδες για τη μείωση της έντασης των ανέμων. Η δύναμη της πυροσβεστικής ενισχύεται περαιτέρω σήμερα, καθώς προσωπικό αναμένεται και το απόγευμα στην Κρήτη, με μεγάλο ζητούμενο αν θα καταφέρουν τα υλικά να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Στη Σιτία τώρα, η φωτιά που καίει σε βουνό και σήμερα βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή, δίνει μικρή ανάσα παρά την ένταση των ανέμων, όπως ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιτίας Νίκος Φυγετά Μητσοτάκης είπε στο Ράδιο 94. Προληπτικά χθες εκενώθηκε ο Γούδουρας, ενώ οι φλόγες έφτασαν στην αυλή του εργοστασίου της ΔΕΗ στον Αφρεϊνόλακο. Στη χθεσινή επιχείρηση, δύο πυροσβέστες στο Λασίδι τραυματίστηκαν και δύο αυτοκίνητα της υπηρεσίας καταστράφηκαν ολοσχερώς, σύμφωνα με τον ίδιο. Χωρίς ενεργό μέτωπο τώρα και η φωτιά στο πλωμάρι Λεσβό, ωστόσο οι συνεχείς αναζωπηρώσεις κρατούν σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότερα από 1000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσος, έχουν καεί, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ξανά οι ρήψεις νερού από τα ενέργεια μέσα. Σε εξέλιξη φωτιά στο Νεοχώρι Μελιγαλά αυτή την ώρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής, φωτιά στην Τανάγρα επίσης Βιωτίας, σε εξέλιξη με μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στον Εισαγγελέα Σύρου οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα για τη φωτιά στην Πάρο. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα 6 περιφέρειες της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Νότιο Αιγαίο, όπως επίσης και ολόκληρη η Κρήτη. Διπλή τραγωδία στα Χανιά. Δύο άνδρες ηλικίας 28 και 34 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα κοντά στο Κολυμπάρι Χανίων. Η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της κατά από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Μάχη για τη ζωή του δίνει τριχρόνο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού μετά από σοβαρό περιστατικό παρολίγων πνιγμού που σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή των Χανίων. Ώρες αγωνίας στα μάλια Ηρακλείου για τον 20χρονο κολυμβητή που αγνοείται από χθες το απόγευμα, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κλοτζάνη Μαλίων. Συνελήφθη στο Ηράκλειο 23χρονος Έλληνας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου βρήκαν 258 γραμμάρια κάναβης και μία ζυγαριά ακριβίας. Συναγερμός στις αρχές νωρίς το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τηλεφώνημα γνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Προχωράει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη δημιουργία κλειστής ελεγχόμενης δομής μεταναστών στους αθανάτους, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος επανέλαβε ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν αλλάζει. Την ίδια ώρα, με απόφαση που αναρτάται στη Διάβγεια, ξεκινάει η διαδικασία αποκατάστασης των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την αδειοδότηση της δομής. Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε χθες και το πλοίο που μίσθωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης για την μεταφορά μεταναστών. Μήνυμα αποτροπής για το μεταναστευτικό από το Αγαθονήσι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εμποδίζει τα κεγλώματα διακινητών να εκμεταλλεύονται ανθρώπους που βρίσκονται σε απόγνωση. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης. Ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, μετά τη χθεσινή σύσκεψη στο Ρέθυμνο, προγραμματίζονται νέες γενικές συνελεύσεις με στόχο τη διοργάνωση παγκρίτιου συλλαλητηρίου. Διαμαρτύρονται για τις χαμένες επιδοτήσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής και τα προβλήματα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, υποστηρίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιούλη καταθέτει η κυβέρνηση στη Βουλή. Η τροπολογία προβλέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για ζημιές σε καλλιέργειες και φυτικό κεφάλαιο στις πληγήσεις περιοχές μέσω του ΕΛΓΑ, μετά και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ενισχύσεις θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν θα συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. Με αναφορά στην απώλεια των τριών πυροσβεστών, ξεκίνησε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειάς τους και τονίζοντας ότι ενισχύονται οι δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση της καμπάνιας οδικής ασφάλειας «Θα ζήσω», έκανε λόγο για σημαντική μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού με διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του και προανήγγειλε νέα μέτρα στη ΔΕΘ. Επίσης, γνωστοποίησε τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια και δήλωσε ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρούν σύμφωνα με το σχεδιασμό. Την προσέλωσή της στην επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της Κύπρου επανέλαβε η Ελλάδα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών μετά τη συνάντηση Γκουτέρες με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του ψευδοκράτους. Παραλληλά, χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Το γιατί αποχώρησε από την ελπίδα της Δημοκρατίας, ανέφερε στο ραδιό 984 ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Πίστεψα, όπως και εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, είπε μεταξύ άλλων ότι επιχειρούσαμε και μεταφέραμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση απήχε ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα, όπως είπε ενδεικτικά. Ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των άρθρων του νομοσχεδίου για την επέκταση των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΘΑΠ που αφορούν στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ΟΤΑ, κατέθεσε σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στο 8% το ποσοστό της ανεργίας τον Ιούνιο, στους 381.769 οι άνεργοι, όπως καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ενέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Τους ερωτικούς φορολογικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές συνεχίζει η ΑΔΕ. Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι με το ποσοστό των παραβάσεων στο 37,4%, άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ τα πρόστιμα και 48 ώρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με τα βάουτσερ να κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η πρώτη φάση θα διαρκέσει έως το τέλος του 2026. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλήττουν την Τουρκία κοντά σε τουριστικές περιοχές στα νότια της χώρας. Οι αρχές προχωρούν σε προληπτικές εκενώσεις κατοίκων, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και αέρια μέσα επιχειρούν κυρίως στην επαρχία των Μόλων. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ως απάντηση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων. Ρωσικός πύραυλος φέρεται να είναι το αντικείμενο που παραβίασε τον ενέργειο χώρο της Πολωνίας και να έπεσε σε χωράφι κοντά στη λίμνη Λουμπλίν, περίπου 80 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα στην Ανατολική Πολωνία, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τούσκ.
9: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
10: Αντιστροφή μέτρηση για τον Όφη με φόντο το Super Cup της 12ης Αυγούστου κόντρα στην ΑΕΚ, όπου θα έχει 8.282 εισιτήρια για τους φιλάθλους του. Στη μάχη της πρόκρισης ρίχνονται απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στη ΣΟΕΦΑ. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 20.45 την Δύναμο Κιέβου στην Τούμπα, έχοντας προβάδισμα μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Πάξη στο ΆΚΑ, μετά την νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία, με στόχο να σφραγίσει και αυτό στην πρόκριση.
9: 984. Ο καιρός.
10: Εθρίος καιρός και θυελλώδεις άνεμοι και σήμερα στην Κρήτη, με τον υδράδι γύρω κατά τόπου στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό σας μεσημέρι.
9: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: ράδιο.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
8: Πολύ μουσική.
9: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
3: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
2: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τζοράκης Home.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα, τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε παγωτό Κρικρί 3 λίτρα, μόνο 7 ευρώ και 75 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 570 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 49 λεπτά. Μακαρόνια μέλισσα νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 78 λεπτά. Πέψη κόλα κλασική ή twist, 1,5 λίτρο, μόνο 1 ευρώ και 18 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
16: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 89,4. Η ώρα είναι 3:30. Καλώς ορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
3: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
4: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες στο παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
5: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
4: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αηνικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
4: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει η απουσία.
0: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
6: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
6: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
11: Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Ξυλούρη, Κύτρος. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
4: Έλμερ το όνομά μου, όλα τα χρώματά μου.
3: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο ανοιχτό θέατρο Πύλη Βιθλέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
9: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάνς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα! Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
7: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
8: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
9: Για το χατήρι του Σεβδά.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου.
9: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
8: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
9: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
9: Στάδιο.
8: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
14: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
15: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
16: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
14: Τετάρτη 12 Αυγούστου, Ηράκλειο. Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1384.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε ενεργειακό ποτό Monster 500 ml μόνο 98 λεπτά. Μορομάντιλα σεπτόνα χαμομήλι, συσκευασία 80 τεμάχια, μόνο 89 λεπτά. Αφρόλουτρο DAV 720 ml μόνο 2 ευρώ και 79 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Essex υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά. Με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη. Και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live. Καλογεράκια. Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο. Μαρία Ανδρικοπούλου. Γιώργης Μανολάκης με τους κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκη.gr.
14: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
1: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάνς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent.

0: 189 Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα εκπτώσεις έως 50%.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
8: Πολύ μουσική.
9: 984.

0: 9.84. Η ώρα είναι 6.
1: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: 50%!
1: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
7: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
6: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
7: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιακίων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
6: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
8: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
9: Για το χατήρι του Σεβδά.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου.
9: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
8: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
9: Ούτε κι εγώ.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
10: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώα.

0: μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κόψε και μοίρασε.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στα Χανιά. Τετάρτη 19 Αυγούστου στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στον Αναδάκη Travel, στο κέντρο της πόλης. Τετάρτη 19 Αυγούστου η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Θέατρο της Ανατολική Σταύρου. Ώρα έναρξης 9.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35%. Και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το Brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του DAV, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το DAV είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την DAV αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις τρεις συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Σάββατο 8 Αυγούστου στην Ελιά Πεδιάδος υπό το Σελινόφος 2026. Ο Βασίλης Σταυρακάκης με τους Γιώργο Μανολάκη, Γιώργο Σταυρακάκη, Στέλιο Πετράκη και Αντώνη Σταυρακάκη. Υπό την αιγίδα του Αθλητικού Συλλόγου και Ακαδημιών Ρωμανός. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6984 149972 και 6948 6249 58. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
11: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες στο παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
12: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
10: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
12: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
10: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
13: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο, ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Ντανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
3: Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
6: Για το χατήρι του Σεβδά.
5: Σάββατο, 1η Αυγούστου.
6: Γελάσιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
5: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
6: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
5: Σάββατο, 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο.
6: Κι εγώ έχω μείνει αμοναχός με την ανάμνησή σου.
5: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
7: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
8: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Ηράκλειο. Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
14: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
13: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιτλεέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στα Χανιά. Τετάρτη 19 Αυγούστου στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στον Αναδάκη Travel στο κέντρο της πόλης. Τετάρτη 19 Αυγούστου η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Θέατρο της Ανατολική Σταύρου. Ώρα έναρξης 9.
1: 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή.
2: Σάββατο 8 Αυγούστου στην Ελιά Πεδιάδος υπό το Σελινόφος 2026. Ο Βασίλης Σταυρακάκης με τους Γιώργο Μανολάκη, Γιώργο Σταυρακάκη, Στέλιο Πετράκη και Αντώνη Σταυρακάκη. Υπό την αιγίδα του Αθλητικού Συλλόγου και Ακαδημιών Ρωμανός. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6984 149972 και 6948 624958.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
3: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
3: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αηνικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
2: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
4: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
5: Έλμερ το όνομά μου.
4: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλεέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Ωραία, ανεβάζει.
3: Μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
2: Για το χατήρι του Σεβδά.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου.
2: Γελάσαν δούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
1: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
2: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
2: Στάδιο.
1: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
3: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
4: Κόψε και μοίρασε.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στα Χανιά. Τετάρτη 19 Αυγούστου στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στον Αναδάκης Travel, στο κέντρο της πόλης. Τετάρτη 19 Αυγούστου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου. Ώρα έναρξης 9.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

984. Η ώρα είναι 10. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Που σ' ανεβάζει.
3: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: 1984. Η ώρα είναι 10:30.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
3: Κυριακή 9 Αυγούστου, Ρέθυμνο. Θέατρο Αεροφύλι, Φρούριο Φορτέτζα.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: σε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Ευχαριστώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

984. Η ώρα είναι μία. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα